κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Σφαίρα 102 σε Facebook, Insta και TikTok.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
19: Άσε με ένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβιρί Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
19: Και νιώθω.
20: Και καλή διασκέδαση.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
24: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Σφαίρα 102.2.
22: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
23: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα, σωστή και τυπική στην ώρα μας. Δεν χάλασε τίποτα, κανένα αυτοκίνητο, δεν κλειστήκαμε έξω από πουθενά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε την πολύ πρωινή μας παρέα από τις 6 ώρα το πρωί ζωντανά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Για σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Φυσικά εδώ έχουμε τα καταστήματα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Εκεί κάνουν χαμούλη με τη μαναμική τους. Ξέρεις όμως πώς θα καταφέρνουν να τα βρίσκεις όλα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη την χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, μία ώρα εδώ τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νίκο μου. 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός για να πάμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα και για σήμερα Τρίτη παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι και μπήκαμε και στον. Τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και στον τελευταίο σχεδόν της εκπομπής. Ένας μήνας έχει μείνει ακόμα δηλαδή εκπομπής, περίπου εκεί γύρω στις 12-13 Ιουλίου θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ξεκινήσουμε να ανοίξει και το μάτι. Εδώ θα είμαστε για όλη την επόμενη ώρα παρέα.

0: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου τώρα πλέον και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoichman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Τρόπους επικοινωνίας έχουμε και είναι γνωστοί. Πλέον έχουμε Viber 6936 10 10 22 στο Viber. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram, μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε μια καλημέρα. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα τώρα. Αν θέλετε και κάτι παραπάνω, να μας στείλετε, να μας το στείλετε. Ενώ ρε παιδί μου, τον ήλιο που σηκώνεται τώρα, αν είστε σε μια θάλασσα μπροστά. Γιατί είναι και πολύ εκδρομής και οι αδιούχοι του Ιουνίου, η αλήθεια είναι. Αν είσαστε κάπου και πίνετε το πρωινό σας καφεδάκι, ένα ηχητικό μήνυμα με την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε για να το εκτιμήσουμε. Μια καλημέρα να πούμε και στα νησιά μας. Λοιπόν, και μιας και λέω για καλοκαίρι και για νησιά, κάτσε να σου πω εδώ πέρα τα ωραία τα νέα που έρχονται από την Intermed. Γιατί έχει και φέτος η Intermed για εσένα τα καλύτερα. Τα καλύτερα όμως. Θα μιλήσω. Α, για το ρεπέλ. Αγαπημένο ρεπέλ. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε για δίλημα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να σας πω, ναι, άμα θέλετε,
1: μα δεν είναι δικότητά
0: θέλετε...
1: μας.
2: Διλήματα ζωής, με τη φωνή της λογικής.
0: Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι, Αλκμίνη τη λένε, παιδιά.
3: Αλκμίνη, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Yeah. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, κορίτσι μου. Τι σε πειράξει.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Και μάλιστα, παιδιά, δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
3: Είναι δύσκολο να βρει άντρα,
1: ναι,
3: και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
3: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, τόσα application υπάρχουν.
3: Α, οκ. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Πρέπει να κάνει update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα
1: Μάιο. Αν πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
3: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να τον βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: είναι αργά, ναι, έχουν κλείσει,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
3: Τα καπαρώνεις, ναι, από Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
4: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω
1: τα προσχήματα. Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ.
0: Ναι.
1: Ρε, Αλκμίνη.
0: Ναι. Ήταν αποφασισμένη η
1: Αλκμίνη. Λάθος.
0: Δεν, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος. Γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
3: Λοιπόν, γεμούρθα απότομα, ρε.
1: Τι είπες σε αυτούς μας, λες. Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο!
4: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ!
1: Άμα πια, καλά το πήγαινε τόση ώρα!
4: Και μάλιστα λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στοματικό έρευνα.
1: Ναι,
3: εντάξει, ρε Παναγί!
4: Λέει παιδιά! Λέει παιδιά!
1: Άμα πια! Πρώην εκπομπή κάνουμε!
4: Σορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα!
1: Άμα ρε Παναγί! Α, στο διάλογο πια!
4: Δεν έχω, λέει, ξαναμάτα βιώσει.
1: Εδώ που γύρισα!
4: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
4: Πιο όμορφα θα μύριζε. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
3: έλα, δεν μπορεί να της είναι, μην της ήρθε πριν μπόχα.
4: Δεν της είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
3: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
4: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, βρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
4: Αλήθεια, εκείνη την ώρα λέει.
3: Μπορεί να ήταν απροετοίμαστη.
4: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
4: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
1: Και εμένα, με έπεισε αλλεργία.
5: Δοκίμασε.
4: Του το είπα.
5: Δοκίμασε.
4: Όχι. Το είπε, γύρισε και
1: του είπε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτά.
4: Βρωμά, δεν αντέχω.
1: Βρωμά του είπε.
4: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπο λέει τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσε να μου μιλά και να μου
1: χωρέσει. Ο Μίλο εκνευρίστηκε κιόλα.
4: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε λέει,
3: παιδιά,
4: για κούκλος, έτσι. Γυμναστηριακός, όμορφος, ψηλός, αδύνατος, στυλάτος. Πολύ.
3: Τι το κάνεις το στυλάτο, αγάπη μου, μας δέχνει.
1: Ροκφόρ.
4: Και παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει, επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
3: Είπες να το διαβάσεις σήμερα, γιατί είναι καλύφθηκε το Ροκφόρ.
4: Εκείνος, λέει, αισθάνθηκε, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε?
4: Ότι δεν τρέπεσε να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει, μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω!
4: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από εχθές τώρα που όταν έστειλε το mail.
1: Πλήθηκα.
4: Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
3: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτός
4: γέννησε. Δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν μπουκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν και εμένα.
4: Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι.
3: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
3: Τελείωσε.
5: Ποτέ.
1: Αλκμίνη.
3: Τελείωσε.
5: Ποτέ.
1: Την πάτησες. Τώρα δεν φεύγει αυτό.
4: Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
4: Μήπως λέει να του δώσω
3: λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
4: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Ποιος δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
4: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
3: Ναι, αλλά το στηρίζεις.
4: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν υδρωμένος. Μήπως.
3: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
4: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
1: Μήπως ήταν, είχε δισκομπάλα και χορεύανε.
4: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη
3: άμα
4: ευκαιρία ή θα ξαναζήσω
3: πάει
4: την πόχα.
3: Ακού, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να.
4: Ένα να μπορώ να κάνω ένα ντουζ.
3: Ναι. Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να
1: είσαι. Δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
3: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
4: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
3: Εγώ δεν θα την έδινα.
4: Δεν θα την έδινες, Νάνση,
1: Είναι τραύμα αυτό.
3: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
5: Αν έπαιρνες και μια φέτα ψωμί.
3: Απορώ πως. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
5: Αν έπαιρνες και να.
1: Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπα. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
3: Μην κάνω ό,τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
1: Κατευθείαν παπαπούτα.
4: Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
3: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει
5: και νευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
4: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή.
1: Έχω πάρει και ένα τραπεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
4: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
1: Από ό,τι βλέπω.
3: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
4: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
1: Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε.
4: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
4: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα.
4: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Τι να σου πω, ρε Παναγιούστε, είναι αυτά. Εγώ δεν την έδωσα.
4: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
3: Αυτό. Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τι να σενιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
4: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για το
3: να πάρουμε γραμμούλες.
4: Να πάρουμε γραμμούλες.
3: 2-11-7-9-31. Για κάτσε να δούμε.
6: Καλημέρα.
4: Έλα.
6: Α, δεν το πιστεύω, μια γραμμή. Φοβερό.
1: Φοβερό.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε, πώς είσαι,
3: καλά. Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
6: Γιώργος, από Χανιά.
3: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
6: Ναι, που λένε.
1: Παρακαλώ.
6: Ναι. Μακριά και αγαπημένη, μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
3: Ορίστε.
6: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
6: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Run Forest.
1: Run Forest Run.
6: Αυτό,
3: δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
1: Μάλιστα. Είναι τώρα.
6: Δεν λέω, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
3: Ρε παιδί μου, για να φτάσεις στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
6: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
1: Όχι.
6: Αυτό είναι βεβαίως.
3: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρε να μοιραστεί την άποψή σου.
4: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
3: Τα μελέ και ο Γιώργος.
4: Τα μελέ.
5: Δεν έχει σήμα.
4: Επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, παιδιά, είναι και 58. Παρακαλώ.
7: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
4: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, βεβαίως.
1: Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
4: Για πέστε μας.
7: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα. Απλώς θα έλεγα ότι όλοι που έχουν πει τότε.
4: Δεν ακούγεστε καλά. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που να έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
1: Λίγο μπουκωμένοι.
5: Φιλάκια, υπάρχει και αυτό. Επόμενο.
3: Επόμενη γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
4: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο φύλλο τηλέφωνο είστε? Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά? Ναι.
7: Έλα. Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
7: Έλα ρε ψυχούλα, πού είσαι?
1: Εδώ που να είμαι, για πες
7: λοιπόν,
1: την ιστορία
7: σου. Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάω να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
7: Την πλησιάζει.
4: Έλα μωρέ, αηδία πρωί-πρωί.
1: Μην πλησιάζεις ακόμα.
3: Ορίστε, το λένε όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ?
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζει κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει εκεί το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
7: Ναι.
1: Σωστά.
7: Δεν θα μπορεί και αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον δεν.
3: Οπότε για χαρά. Οπότε για χαρά και τα μελέ.
7: Ναι.
1: Τα μελέ
7: νομίζω.
3: Ορίστε, Παναγή, πες στην φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης η Αλκμίνη.
7: Θα ξαναπροσπαθήσει,
1: πολύ...
7: νέο κορίτσι είναι.
1: Ακριβώς, ναι, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
7: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνια.
3: Και γιατί να δώσεις, όχι.
5: Με βοριαδάκι.
1: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
3: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
3: Φαντάζομαι ότι μας χάει.
4: Έλα μωρέ Νάντζι.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμή της.
4: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα, ιδία σας. Γεια σας.
3: Πάντως να δεις που αυτός της μύριζε σίγουρα και το στόμα του.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Λοιπόν, έχουμε και τι δεν έχουμε. Χαρτιά έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Από χαρτιά άλλο τίποτα, παιδιά. Αλλά το πιο όμορφο χαρτί που έχω μπροστά μου είναι αυτό που λέει για το Σφαίρα Password. Γιατί σε πολύ πολύ λίγες μέρες κληρώνουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και είναι το Σφαίρα Password και είναι εδώ γιατί κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Μεγαλά στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει αυτός ο κωδικός, αυτό το Σφαίρα Password. Το ακούτε, το σημειώνετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση, σας καλούμε και μας λέτε τον κωδικό. Πολύ για να μην ξεχάσουν τον κωδικό, μας στέλνουν και τον κωδικό στο Viber. Έξυπνο, ωραίο. Γιατί σου λέει, κάτσε μην τον έχω ξεχάσει μέχρι να με καλέσουν. Σωστό, πονηρό, αλλά έξυπνο. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα γιατί το κληρώνουμε σε πολύ πολύ λίγες μέρες.
0: μέρες. Να πω καλημέρα γιατί την έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στον Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Η αλήθεια είναι, περιμένω πώς και πώς. Φεύγω σήμερα, πάω Κεφαλονιά, έτσι. Για μία μέρα, ταξίδι αστραπή. Μπαμ, μπαμ. Γιατί έχω εκεί προκάτ Καραγιαννάκη για το καινούριο μου σπίτι. Εκεί είναι και δουλεύουν και πρέπει να πάω εκεί να δω και από κοντά γιατί ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Καλημέρα στην Μαγδαληνή που μας ακούει, στον Κυριάκο, στον Αποστόλη, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς. Τώρα εδώ, καλοκαίρι στην Ελλαδίτσα, είναι ό,τι πρέπει να έρθετε μία βόλτα. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές. Η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό να κάνουμε μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Πάμε και ερχόμαστε, μη φύγει κανείς.
10: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
19: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
24: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη. Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
25: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
25: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
25: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο Εργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες

0: Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
6: Τι να μας κάνει?
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε πριν εδώ με τον Καλούδη, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Και ισχύει, παιδιά, αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και σας τα λέμε έτσι από νωρίς το πρωί για να ξέρετε και να είσαστε ενημερωμένοι ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ παρέα, θα είμαστε για μισή ώρα ακόμη σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2 και νομίζω, Νικόλα μου, ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να πάμε να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
9: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 9 Ιουνίου, αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, εγώ σας τα λέω λίγο εντάχει. Ξαναλέω ότι Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Έτσι, υπάρχει ο δικός μας εδώ άνθρωπος που μας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime και πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Δάρι, δάρι, δάρι.
11: Θέρτο μαξιλάρι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι οδεύουμε προς τις 7 που θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα υποδεχτούμε και Γιώργο Λιανό, θα υποδεχτούμε και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Να σου πω ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Έχω και λίγο γρέζι στη φωνή. Νωρίς το πρωί ακόμα. Θα πιω έτσι και λίγο καφέ και θα συνέλθω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι αυτός ο μήνας, ρε παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι. Είναι αυτός ο μήνας, ο τελευταίος μήνας των ιώσεων για μένα. Δηλαδή, κάνει ένα μπαμ τώρα τον Ιούνιο, χτυπάνε κάτι λαρυγγίτιδες, φαρυγγίτιδες, αψού και βήχα και μίξες και ούτω καθεξής. Χτυπάει και μια γαστρεντερίτιδα ωραία. Στα σχολεία, δηλαδή, από την εμπειρία μου τώρα, 4 χρόνια που πηγαίνει ο Μάρκος. Έτσι να γουστάρουμε για να μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι και εκεί να τελειώσουν όλα. Αλλά τι να κάνουμε. Ο κάθε μήνας έχει τα δικά του, η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.

0: Σάιμον εν Γκαρφάγκελ.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
0: Μπογιατζής. Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πεις τις πίδιξ όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
0: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψη.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
0: Εντάξει,
3: δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
0: Αμάν,
1: εγώ στην, στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
2: Πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
1: Μια μπύρα. Ναι.
3: Πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό. Για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η
3: γιατί καλέ.
1: Γιατί μιλάς έτσι, λοιπόν.
2: Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
1: από
0: άλλη,
1: έχουν άλλη,
2: άλλη πολλά. Μην είχατε μια άλλη στην άλλη που βάφουν.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή.
1: Αυτή με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή?
0: Θα το θέλω να μην βλέπει τις πομπές της μάνας της.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρας της.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Άντρε βλάκα μαμά του, σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία
2: του.
1: Ωραία φάση, 60 γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα να πούμε.
0: Δεν εξήσει ρε Πανάκη, δεν εξήσει.
1: Άσε τώρα 60 γυναίκα να πούμε, όλο το zoom είναι εκεί να πούμε.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα πλέει.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Σου μη είπες μας.
1: Εντάξει.
2: Καλά, δεν είναι. Θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι. Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
3: Έχεις πάει πολλές φορές με 60.
1: Δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει. Εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60, πες μου.
1: Άστε ρε Παναγία, κατούρα λίγο. Άντε που θα μιλήσει για τη ζωή μου τώρα. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ με την πινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να λέω.
2: Με πιπινέτα ή
3: δεν
2: σε θυμάμαι.
3: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
1: Σου λέω, δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
3: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Ωραία, δεν αναφέρεσαι εσύ.
1: Γενικά εννοώ, δεν εννοώ ειδικά.
2: Αναφέρομαι εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια 60.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτο σε μια αποθήκη με 4-60 και κλείνει την πόρτα.
1: Τι θα πάρει.
0: Σε μια ώρα.
3: Παιδιά τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
1: Κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα από ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
3: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε. Δεν μας λέει έτσι.
1: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι. Να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
3: Ζευγός τελείως αυτός.
2: Έλα, εμβλαμμένο αυτό ρε.
0: Ο άντρας της τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω άστε.
1: Επειδή μου γουστάρει τώρα.
2: Ναι.
1: Γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον
3: τώρα
1: είναι 60 και 58.
3: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
1: Πρέπει με την έννοια ότι το θέλουν να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Ναι. Λοιπόν, άκουσε. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Γιατί έχει πάει και 57.
1: Πάντως, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανε? Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια σπίτι κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάλα.
1: Το εξοικονομεί
0: αυτό, έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει, ρε. Τη
1: γριά, ναι.
2: Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του σγκόμενε.
0: Και δεν το ψάχνω αυτό.
2: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτέ στην ηλικία του δεν έχουν μυαλό για. Είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Να είναι καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23.
1: Πολλά είναι 23, ώρα το δηλαδή κοιτάει η χρόνια.
0: Ναι!
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
0: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60 στη μέρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
1: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
4: Ωραία, Ελλάδα.
1: Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
3: Αυτό λέει να χωρίσει.
1: Τι λε, μωρέ Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει. Θα χωρίσει.
3: Ρε παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
3: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της. Σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
1: Χωρίσεις. Τι ο άντρας.
0: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
2: Άσε ρε Νίκο, δηλαδή.
3: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φοράστε τώρα.
1: Γιατί
0: στα μπαλκόνια ξεφτιλιζόμαστε.
1: Για ποιο λόγο να μην χωρίσει, ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
2: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
0: Τι έστω, μετά.
1: Τι μετά.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή.
3: Και αυτό
2: θα πουχτίζει, θα γκώσει.
3: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
3: κάποια στιγμή θα του βγει.
1: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδε στο σπίτι. Για πες Γιώργο, εσύ.
0: Αφού είναι τόσο μάστορα να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε, 20 μέρες. Καλά, 20 μέρες
1: κάθε μέρα. Κάθε μέρα, 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
2: Είναι χαρά στα σκέλια τη αυτή.
1: Στην αρχή ξύσαν του τοίχου. Μετά κάναν αυτό. Μετά
0: βγήκε κανένα μπερμπέτι.
1: Αυτό έμεινε για να κάνει και τα κάγκελα.
0: Τόσο πολύ σε αυτέ τι ηλικίε.
1: Στι 35 χρονών.
0: Όχι, στα 60. Σπερδαυτά στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
2: Σπαρταρά ή στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
2: Αυτό κλακέτες χορεύει.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας
1: ποιος. Ποια?
3: Που λέτε για τις εξεντάρες.
1: Ό,τι τι.
3: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι
2: από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Να πούμε τι έχει να πει ο κόσμος, δηλαδή, πραγματικά.
3: Και
0: πήρε, ήπιανε.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Good morning.
2: Η Καλλιόπη, Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά!
1: Φιλάκια πολλά!
2: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε!
0: Επόμενη γραμμή!
1: Πάμε, καλημέρα! Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά! Καλημέρα!
2: Γιορτάζει Καλλιόπη!
1: Α, ναι, πολύ χρόνο! Κυρία μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα!
0: Εσείς ακούγεστε μάστορας!
6: Καλημέρα, παιδιά!
2: Γεια σας, γεια σας!
6: 20 μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
1: Σωστό.
6: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
3: πω. Τέλος.
1: Συμφωνώ. Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδί.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια.
6: Λέμε.
2: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατά. Να δω έτσι, θα τα βλέπει.
1: Ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατά.
2: Δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Το ότι είναι η άλλη με τον ελαιοχρωματιστή.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πεταντζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον
1: Πεταντζή. Τι δεν θε να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν. Πείραζε,
1: ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έβγα. Σιγά τι έκανε τώρα. Κάτσε να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα. Αυτό θα κάνω.
3: Παναγία μου, αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν θα μα το πάνε κάθε μέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε. Σιγά να μην κάτσω να.
0: Λίγα χρόνια τώρα είναι. Του στο πού και του ζωή. Ναι, 60.
6: Ο έρωτα χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
6: Αλλά. Όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλο θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
6: Πού θα πας?
2: Θα τη θάψει, θα βρει μια άλλη εξιντάρα.
6: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
6: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω. Και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Εντάξει.
6: Όσο και να μην θέλουμε να το
1: πιστεύουμε. Ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
3: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
6: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
6: Η άλλη θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
1: Μου βλακής για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει
0: το. Θα πάει να την κλείσεις σε καπή.
1: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Γιατί τότε δεν μιλάς. Γιατί μιλάς.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια η γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακούς.
1: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάθα τώρα, γκράνι.
2: Από Παναγία.
0: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
3: Τι
0: σε όμενο πάρε.
1: Άκουσες την Πάολο, δεν έχεις κάνει τρίο με πι.
0: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγεις πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
0: Ο Έρος δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, σας το όνομά σας.
4: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέγεται.
3: Και μου θέλει και τη σιγάρα, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
4: Λοιπόν, μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είστε φοβεροί. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
4: Να ζήσουνε το τώρα, από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέο στο παιδί τη και στον άντρα τη το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
4: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή τη για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το έχει κάνει το
1: χρέο. Το έχει κάνει,
2: δηλαδή. Τον κεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέο τη.
4: Τον κεράτωσε για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει,
0: για 20 μήνες.
1: Αθώος.
2: Ούτε ένα μήνα.
1: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
3: Στις 40 είναι πρόβλημα.
4: Τον κεράτωσε
0: στις πύρες, μην ξέρετε.
4: Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Θα έχει κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
4: Θέλει να προχωρήσουν, να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ, ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο
2: ναι, Παναγιώτης. Σκεφτείτε λίγο το κάτι, μαντά.
4: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
4: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
4: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
1: Γιατί Παναγιώτη το σκέφτεσαι το μέλλον. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
0: Γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκιστης. Μπράβο, κορίτσι μου.
3: Άκου το τι αποκαλώδεις, γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
4: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
0: Η Δύση.
3: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστης.
4: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
4: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένας άντρας 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγγελίο, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
3: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπάς τις γυναίκες πολύ. Και απορώ πώς εσύ ασχολείσαι.
3: Απορώ πώς ασχολείσαι
1: εσύ. Σου γνώρω το δάκτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μην το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυλο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία,
3: την
1: έτσι
3: ώρα.
1: Κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
3: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή
1: γιατί
3: δεν
1: ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Άφησε με λίγο, μου φωνάζεις συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησα.
0: Μην τεινάστε του Σάμι.
3: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68 χρονών. 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
3: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
4: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι η γυναίκα. Μπορεί να είναι πολύ καλό ευχόμενο να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
3: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
4: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί άλλο να είναι όριμο.
3: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλη μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
4: Όχι, με μεγαλύτερο.
3: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
4: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
3: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρας σου.
4: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
3: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα.
3: Ο καθένας μιλάει με τα
1: εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγό, όταν ήσουν 22 χρονών.
3: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
3: Ακριβώς, αυτό.
1: Άρα οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
0: Πες τα στον Πικάσο. Πες τα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Ναι, καλέ. Και για τα δύο φίλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
4: Ωραία, αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
3: Ναι. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
4: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
3: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
4: Στα 17 χρόνια, 16.
3: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ.
3: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλο κανένα έχει να πει τίποτα.
0: Ε, Παναγί.
4: Το γεγονό ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το χάω, όσο περάσει.
3: Παιδιά, ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
4: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα τη, αφού τη θέλει και ο ένα και ο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
4: Για όσο, για όσο, για όσο.
1: Άλκιστη.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκιστής μου, καλημέρα.
3: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμείς τι θα κάνει.
1: Εννοείται. Άλκιστής μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκιστής.
0: Για εσάι, ποτέ.
1: Άσε τώρα.
4: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
3: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, ξέρεις,
3: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ.
1: Άλκιστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
4: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Εκεί μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
1: Μπράβο.
4: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω ένα στον άλλο να μην τον
1: θέλω. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
0: Να στείλουμε Παναγή. Να δούμε κάτι.
4: Την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια.
3: Γεια.
7: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να σας ενημερώσουμε, να δούμε το σαν σήμερα, να δούμε τις ειδήσεις μας, να δούμε τους φακέλους, να κάνετε άθροισμα 7, να κερδίσετε 1000 ευρώ μετρητά 500, 600, 800, δεν ξέρω όπως θα δώσει ο Γρηγόρης σήμερα. Και Beat the Bomb έχουμε να κερδίσετε και εκεί στη βόμβα μας τα λεφτά πριν σκάσει η βόμβα, αν τη σταματήσετε. Έχουμε και τι δεν έχουμε, όλα αυτά εδώ σε ένα γεμάτο πρωινό Σφαίρα. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι έμεινε αμέσως μετά το break των 7 και μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
7: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
8: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
22: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
22: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
21: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Κάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
6: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω. Που πέρασα εγώ.
7: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Να τα βραχιάσα.
11: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
9: Γιώργος Διανός.
12: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
9: Νάνση Αδωνή.
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
9: Παναγή Τζορτζάτο.
15: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
16: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
17: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
18: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
19: Έλα!

0: Εδώ είμαστε. Γεια σας, γεια σας και πάλι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός μόλις έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο στούντιο. Μαυροφορεμένο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως του είπαν ότι κάποιος του είπε ότι πάχινε και έχει βάλει μαύρα για να τον κόβει λίγο. Έχει, μήπως. Δεν ξέρω. Η διάθεσή του είναι λίγο περίεργη. Προσπαθώ να τον αναλύσω λίγο. Προσπαθώ να καταλάβω τι.
1: Πολύ άγχος, Παναγή. Μας έχει κατακλείσει το άγχος.
0: Άγχος, Γιώργο μου.
1: Δεν κοιμήθηκα γιατί.
0: Γιατί Γιώργο μου.
1: Ξεκίνησα να γράφω κάτι σημειώσει εκεί στο κινητό.
0: Ναι.
1: Και μέσα στον ύπνο σκέφτηκα ότι κάποιος μου πήρε τηλέφωνο και σταμάτησα να γράφω. Άρα δεν έχω σημειώσει αυτά που πρέπει να θυμηθώ.
0: Βέβαια, δεν
1: λέω. Και φίλε, έχασε τον ύπνο μου.
0: Έχασε τον ύπνο.
1: Άρα είναι ζωή αυτή.
0: Όχι.
1: Σου λέω, μετάγχη.
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Μα δεν πάει έτσι.
0: Πρέπει να
1: βασανίζει από χάσει.
0: Εγώ δεν βασανίζομαι. Εγώ δεν βασανίζομαι.
1: Κάτι κορμί σου φαίνεται βασανισμένο. Το
0: έχει μαστιγώσει. Πώ να αντέξει και αυτό το κορμί.
1: Έχει περάσει τώρα και στο να
0: είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν πειράζει όμω. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριο Γιώργο Λιανό. Είναι ο Νίκο Καλούδη και σε πολύ πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Για το Γρηγόρη μα δεν ξέρω η αλήθεια είναι. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη, στην Ροζάνθη και στον Κύριλο.
1: Ροδάνθη.
0: Ναι. Right. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πω την Παγκόσμια Μέρα Αρχείων. World Archives
1: Day. Χρόνια πολλά στα αρχεία μας.
0: Κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου okay. Είναι μία.
1: Λεφτά.
0: Μπράβο. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους. Υπάρχουν αρχαιονόμοι. Αλήθεια, λες.
1: Βέβαια.
0: Δεν το ξέρα.
1: Έχω γνωρίσει.
0: Και όλους.
1: Τα είχαμε αρχαιονόμο.
0: Α, τα είχες με αρχαιονόμο. Ναι. Και τι δουλειά έκανε.
1: Τίποτα. Έπαιζε με τα αρχαία μου. Αυτό ήταν νόμος.
0: Και όλους λέει τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκυνται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομίας.
1: Να έρχεστε συχνά σε επαφή με τα αρχεία σας.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι
0: σωστά,
1: νόμος.
0: Σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε τους αν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1883 ο πρώτος ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στήθηκε
0: ναι.
1: Στην λειτουργία στο Σικάγο. Μιλάω όμως. Θα μπει σε μια ενότητα, ωραία. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια Airbnb.
0: Ποιο, το Hong Kong?
1: Το Hong Kong, το νίκιασε.
0: Από την Κίνα.
1: Από την Κίνα.
0: Περάσαν αυτά τα 99 χρόνια.
1: Περάσαν, έχει επιστρέψει, υποτίθεται. Ναι. Και δεν θέλουν καθόλου οι Χογκονέζοι, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν θέλανε καθόλου, αλλά έγινε. 1898, ναι, ρε φίλε, 99 χρόνια. Μάλιστα. 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας για διακοπή της κοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σταμάτησαν όλοι να δουν την όμορφη.
0: Όμορφη.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει. Κάνα
0: Αλίκη Διπλαράκου.
1: Να δούμε και τα γούστα πώς ήταν τότε. Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν Miss Ευρώπη αυτή.
0: Νομίζω
1: να είχαν βγάλει και Miss Ευρώπη μέχρι τότε.
0: Διπλαράκου.
1: Διπλαράκου.
0: Αλλά είναι πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Έχει πεθάνει η γυναίκα.
1: Αφού το 30 βγήκε, ρε φίλε, Miss Ευρώπη.
0: Το 2002 έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Να είτε η Αλίκη Διπλαράκου.
1: Ωραία, άλλα τα πρότυπα μορφωθούν.
0: Άλλα τα πρότυπα.
1: Λευκό το πρόσωπο, πολύ κοίτα πόσο βάζανε. Ναι, είναι σαν τις ταινίες αυτές του βοβού κινηματογράφου. Αυτό είναι το βάψιμο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική ομορφιά για την εποχή.
0: Ναι.
1: Τι ναι, ρε. Μισή Ευρώπη βγήκε να πούμε. Τι πρέπει να δει κανένα αυτό να πούμε.
4: Ήταν μικρή Ευρώπη.
0: Α, κοίτα. Εδώ που είναι στεμένη είναι μια.
1: Πρέπει να ήταν τρεις χώρες μόνο. Στεμένη, καταπληκτική.
0: Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σαν αυτά που βλέπεις εκεί στο Instagram που τρελαθεί ο αλγόριθμος σου και σου βγάζει όλο μπούτια και. Μπούτια στήθος. Λε και είμαστε κροπολίο.
0: Γιώργο, δεν μπορεί να περιορίζει να μην βλέπω κιόλα. Α είμαι ήσυχο.
1: Εντάξει. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Που έκανε δρόμους όμως. 1983 στη Βρετανία η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει στις βουλευτικές εκλογές. 2006 κάνει σέντρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ?
4: Το Σάββατο, δεν ξεκινάει.
1: Το Σάββατο ξεκινάει τώρα αυτό το Σάββατο.
4: Νομίζω, ναι.
1: Ωραία. Βλέπεις μπάλα.
0: Δεν ανοίγω καν
1: ούτε
0: τηλεόραση.
1: Ωραία, φίλε, δεν βλέπω μπάλα. Τι ντροπή.
0: Τίποτα.
1: Είμαστε ντροπή του.
0: Δεν προλαβαίνω. Αλήθεια δεν προλαβαίνω.
1: Όχι, εγώ βαριέμαι.
0: Α.
1: Δηλαδή έπρεπε να πεντάλεπτο στην αρχή και μετά λέω αρχίζει το ζάπινγκ. Άμα δεν έχει, δηλαδή δεν είναι σαν τον μπάσκετ.
0: Παιδιά μου έχει λείψει, αλήθεια σας το λέω, μου έχει λείψει να πω να κάτσω στον καναπέ, να ανοίξω τηλεόραση και να μην έχω τι να κάνω. Μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα.
1: Γιατί συνήθως τι κάνεις, πλέκεις.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι κάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Από θανάτους, το 1870 ο Τσάρλς Ντίκενς πεθαίνει, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος. Το 2012 η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους, συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Διαβάζαμε Ζορ Σαρή παλιά. Γεννήσεις, το 68 πεθαίνει. Πεθαίνει λέει το 68, γεννήσεις.
0: Ναι, μπορεί να γίνει ένα πέθανο.
1: Αυτός σήμερα μου ξέφυγε.
0: Κάλυψε την αρχισταξία.
1: Βγήκε από τον τάφο αυτός. Και πήγε συγγενής. Πέθανε ο Νέρνας, τέλος πάντων. Το 1913 περνάμε κανονικά συγγενής. Γεννιέται ο Πάτρικ Στέπτο, Άγγλος μευτήρας που έφερε με τη μέθοδο του στον κόσμο το πρώτο παιδί του Σολίνα, ο Στέπτο.
0: Μάλιστα.
1: Και το 1934 γεννιέται ο Ντόναλντ Ντακ. Δεν είναι μυθικό πρόσωπο. Ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία The Wise Little Hand. Και άλλοι έχουν γεννήθει σήμερα. Ο Τζόνι Ντεπ γεννήθηκε το 1963. Το 81 η Νάταλι Χέρσλανγκ, πλέον τη γνωρίζουμε όλοι σαν Νάταλι Πόρτμαν.
0: Ναι. Το άλλαξε.
1: Και το 88 έγινε έθελα σήμερα ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει στην ΑΕΚ, στη Μίλαν, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Χαμός έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραία πράγματα. Εσείς πάντως, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, έτσι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα και διψούσα σήμερα, μάλλον από το στρες. Χωρίς αλκοόλ, έτσι πάντα αυτή η επιλογή. Και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Sprints, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω να δώσω και από νωρίς σήμερα το καλάθι του Ανδριόπουλου. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για να βρεθείτε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Κερατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία. Και ακούστε τώρα τι διαβάζω εδώ πέρα. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων. Παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11/6 έως 30/7 και κάνει hat trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ, 15 καλαμάκια χοιρινά, μία συσκευασία πίτα Αλεξάκης και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Έχει και γκολ κόμπο μόνο με 10 ευρώ, μισό κιλό λουκάνικα κατύπου Μικόνου. Δύο συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog, 300 γραμμάρια σαλάτα κυπουρού. Έχει, έχει και τι δεν έχει. Έχουμε όμως και εμείς ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο για εσάς. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Καλημέρα αγόρια.
0: Πού είναι ο σύζυγός σου?
2: Ο σύντροφος.
0: Εντάξει τώρα.
3: Αυτό τέλο πάντων.
1: Αυτός... με αυτά τα.
3: Ο άνθρωπο αυτό.
1: Με αυτά που λέει συνέχεια.
0: Τόσα έκανε να
1: το
0: ψώσει.
1: Ο άντρα σου, ο σύζυγός
4: σου. Σε πάρει με δόξα και τιμή. Εμείς άλλη ένα φορά δεν θα κάνουμε.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
4: Και μην ξαναπλώσεις τα ρούχα. Και από πάνω.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις της μέρας. Τι θα μας πεις, κανένα νέο? Έχεις εσύ κανένα νέο δικό σου?
1: Θα σας πω, παιδιά, μου έκανε εντύπωση μία είδηση που διάβασα. Δεν ξέρω αν την έχει βάλει ο Παναγής.
0: Τι, παιδί μου?
1: Που στη φυλακή των Χανίων πήγανε να περάσουν πάλι με ντρόουν πράγματα μέσα.
0: Αλήθεια λες?
3: Κάπως πρέπει να μπουν και τα πράγματα. Τι, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουμε
0: την πόρτα, να ελεγχθούν και να μπουν.
1: Δεν ήξερα ότι ο τρόπος για να παραγγείλεις στις φυλακές είναι με ντρόουν.
3: Ναι.
1: Delivery.
3: Έχει, ναι, έχει και application.
5: Τα νέα της ημέρας.
3: Μάλιστα, το παρασκήνιο του ανασχηματισμού, η ενόχληση Μητσοτάκη για τα σενάρια, γιατί παρέμεινε εκπρόσωπος ο Μαρινάκης. Η απόφαση του Πρωθυπουργού λέει να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Είχε ως στόχο να σταματήσει η σενάριολογία που είχε αναπτυχθεί και είχε δώσει οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτων παρεμβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατροπές στην αντιπολίτευση. Ποιος είναι αντιπολίτευση, δεν έχω καταλάβει. Η Ελλάς κατεδαφίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαϊλώνει την Νέα Αριστερά. Οι μεταγραφές που δρομολογούνται. Βλέπω όλους να γυρίζουν στην αγκαλιά του Αλέξη.
1: Λες.
3: Μετά το πρώτο πολ που θα βγει και όταν δουν ότι μπαίνουμε δεν μπαίνουμε θα πούνε Αλέξη.
0: Πάντως έχω την αίσθηση ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον το πήγε καλά ο Τσίπρας.
3: Δεν ξέρω, δεν είναι. Ξέρω, δεν...
0: Βλέπω τον κόσμο να γυρνάει πάντως.
3: Σε μένα δεν πέρασε, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά το τι έχει.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω δει κανένα να γυρνάει.
0: Αλήθεια λες?
3: Ναι.
1: Αντιθέτως, έχω ακούσει πάρα πολλούς να μου λένε ότι θα ψηφίσουν τον Κριστιανού.
0: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό που λες.
3: Είχε μεγαλύτερο βαρύτερο το όνομα Τσίπρας παρά το όνομα Ελλάς, νομίζω. Εκεί το χάλασαν στο μάρκετινγκ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ωραίο το κολπάκι, το Ελλάς, αλλά δεν πούλησε πολύ. Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας. Το μισθό, μια χαρά τον εισέπρατε.
2: Α, πού είναι αυτή, έχουμε καιρό να την ακούσουμε.
0: Ναι, και αυτή είδες, το κορίτσι μου έχει σίγουρα λίγο ηρεμήσει. Θα ξαναεπανέλθει.
3: Μαζεύει,
0: τώρα.
3: Φορτίζει τώρα.
0: Ναι.
3: Φορτίζει.
0: Ναι.
3: Σβρίζει τώρα και θα
1: σκάζει. Μετά, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και τη λίστα με το τι περιείχε το ντρόουν.
3: Να μας πείτε, ναι.
1: Λίστα του σούπερ μάρκετ.
3: Ο Δένδιας ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική παρενόχληση. Μετά από 20 χρόνια ενεργοποιήθηκε η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Ετέθησε λειτουργία, λέει, το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Το έργο υλοποιήθηκε μέσω σήμανση του Μαρτίου 2022, προσθέτει 75 χιλιόμετρα σύγχρονη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Και πρέπει αυτό να το χειροκροτήσουμε που γίνεται μετά από 20 χρόνια.
3: Αυτό βάλεις, μπράβο! Μπράβο! Πλήρωναν για τάμπλετ και του έστελναν συσκευέ μασάζ. Εξιχνιάστηκαν διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram.
1: Αυτό δεν τα παίρνουμε τώρα. Να πάνε ακριβώς ό,τι ζητήσαν οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς.
0: Σε έχει επηρεάσει πολύ το θέμα αυτό.
1: Έχω κλάψει.
3: Ρε φίλε, ωραίο είναι. Είναι σαν το Hunger Games. Έτσι και ο κεντρός πέταγε πράγματα. Αύξηση 20% των κρατικών εσόδων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων τον Μάρτιο. Ορίστε, Παναγί. Χτύπησαν κόκκινο στο αλφα τρίμηνο οι αγοραπολισίες και οι τιμές. Αγοράζει ο κόσμος πολλά. Πολλά. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτοί που αγοράζουν είναι Έλληνες, είναι.
1: Golden
3: Retrievers.
1: Μάλλον είναι Golden
3: Retrievers.
1: Γενικά δεν ξέρω τώρα αν έχει αυξηθεί πάλι η φάση με τα δάνεια. Το ότι παίρνω δάνειο να κάνω στεγαστικό ή οτιδήποτε.
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Γενικότερα ότι οι τράπεζες δίνουν πιο εύκολα, δίνουν.
3: Δεν έχω περάσει καλά με το δάνειο και δεν θέλω να ρωτήσω τι γίνεται.
1: Άστο.
0: Έτυχε τώρα, Γιώργο.
3: Πάντως είδες για μια δικαίωση σχετικά με τα επιτόκια.
0: Με το δάνειο. Με τον νόμο Κατσέλη.
3: Που λένε ότι θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν πρέπει να βαράει η τράπεζα ό,τι θέλει ή ο σέρβισερ. Ο σέρβισερ, μάλλον, το έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ότι θα πρέπει και αναδρομικά οι άνθρωποι αυτοί να βρουν μια δικαίωση. Καλά, να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι γενικότερα το σύστημα είναι μόνο υπέρ των τραπεζών. Εμείς τουλάχιστον με τα ελβετικά δάνεια. Για παράδειγμα, εμένα, ας πούμε, ήταν το σπίτι μου εγώ είμαι στην τέταρτη κατηγορία, που σημαίνει δικαιούμαι 15%. Δεν είναι 15% στο συνολικό ποσό.
3: Όχι, επί τις δόσεις.
1: Στο τόκο. Στο τόκο του δανείου. Mm. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, δεν επιβραβεύουν τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, εγώ 20 χρόνια ήμουν τυπική. Δεν επιβραβεύει το. Δεν εξετάζουν αν εγώ χώρισα, είμαι μονογονιακή οικογένεια.
0: Αν παίρνει τα ίδια λεφτά με αυτά που παίρνει τότε.
1: Αν παίρνω τα ίδια λεφτά που έπαιρνα τότε ή αν πέρασα φάση που δεν έπαιρνα καθόλου ή οτιδήποτε. Δεν το εξετάζουν.
0: Αλλά σου λέει τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά εκείνη τα παίρνω τα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια και εγώ μπορεί να το έχω πληρώσει το δάνειο και το ξαναπληρώνω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία.
3: Γιατί εσύ να του ρώτησε ποτέ αν περνάνε δύσκολα.
1: Ναι. Στι άλλε χώρε βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά κρίθηκαν παράνομα, έτσι, και δικαιώθηκαν οι δανειολήπτε.
0: Θέλω να μιλήσω τώρα, αλλά δεν.
3: Γιατί να μιλήσεις? Σταμάτα, παλιό αριστερέ, Ελασίτη. Του Αλέξη. Κάτσε ήσυχο.
0: Προφανώς και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών.
3: Σταμάτα!
0: Κατάλαβε. Προφανώς και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών. Γιατί και αν δούμε όλα τους δανεισμούς των κομμάτων και της κυβέρνησης, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις γιατί όλοι είναι υπέρ των τραπεζών.
3: Αυτό θα πω
0: και τα αφήνω εδώ και πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία
3: αυτό. Αυτό πώς το είπες και το άφησες εδώ τώρα και φεύγεις.
0: Αυτό.
3: Κάτσε και μας άφησες με αυτό που είπες.
0: Ας μην το αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Εμείς
3: τα κάνουμε τώρα.
0: Γιατί ένας άνθρωπος για 200.000 ευρώ κινδυνεύει, χάνει το σπίτι του και βγαίνει στον πληστηριασμό. Ένα κόμμα συνεχίζει και ανεβαίνει. Αυτό.
2: Τι
4: δεν μπορεί να αξιπερδιθεί αυτό το δάνειο, να μου κάτι.
0: Αυτό.
4: Δεν μπορεί να αξιπερδιθεί. Δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι. Αυτό. Ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
4: Τέλος.
3: Στενά του ορμούς, γιατί η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος του Ιράν. Παρ' όλα αυτά, η βενζίνη στο 1,96 κάτω από 2 ευρώ.
2: 98 έβαλα εγώ.
3: Ορίστε. Σου πιάσα τον κόλλο.
1: Τι εγώ πρέπει να βάλω.
3: Έμιλι.
1: Με πόσο είναι καλό να βάλω.
3: Αυτό γιατί το βάλεις, αφού δεν είναι ακριβώς εδώ. Έμιλε Ρεϊκόφσκι και το πάρτι για τα γενέθλιά του, το αποκαλυπτικό φόρεμα και φωτογραφίες με το Ρωμέν Γαβρά. Τα έχει ακόμα με αυτόν τον
0: Ρωμέν. Ναι, βέβαια, τα έχει.
1: Παιδιά, όπου φωτογραφίζετε, βγάζετε τη γλώσσα της έξω λίγο. Λίγο πιο απλωμένη.
0: Αλήθεια, λέει. Γλωσσαρά.
1: Είναι, ρε παιδί, ξεχυλίζει σεξινες.
3: Hey, προσπαθεί και αυτή. Είναι η τελευταία σεξι μελαχρινή που προσπαθεί να κρατήσει. Γιατί
1: τις
3: έφαγε όλες. Η Σουίνι, η Σουίτι, η Σουίτι, η Σουίτι, η Σουίνι, η Σουίνι, η Σουίνι, πώς λέγεται.
1: Πολύ σεξι.
3: Αυτή είναι, φίλε. Είναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Τι, Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Την ξέρεις, την
3: ξέρεις. Έλα, ρε, ξανθιά με τα γαλάζια μάτια.
1: Δείξε μόνο φωτογραφία από λαιμό και κάτω, θα την καταλάβεις. Πάμε να σας πω τη λίστα.
0: Έλα, πάμε, ναι.
1: Τι είχαν ζητήσει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έφτασε να πούμε παραγγελία. Την πρόλαβαν. Την πρόλαβαν.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Τώρα, αυτό από πού τα παραγγείλανε και τους τα στείλανε?
3: Από Τέμου.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα κάτσε να δούμε τι παραγγείλαν κιόλας. Λοιπόν, ξαναλέμε την είδηση. Στις φυλακές Χανίων, το ντρόουν με τη σαγούλα που δεν έφτασε στο προάβλιο. Είχαν παραγγείλει οι άνθρωποι κάποια πράγματα. Τελικά δεν κατάφερε

0: Είναι 3 μέτρα όροφος.
1: Άμα το βάλεις από κελί σε κελί, μπορείς να πλώσεις. Και άμα το κάνεις και τέτοιο τροχαλία, μπορείς να στέλνεις και μηνυματάκια. Το κάνω εμείς παλιά.
2: Κοίτα τώρα, αυτό δεν ξέρω γιατί. 5 μεταλλικές λάμες σιδηροπρίωνου.
1: Χωρίς κέικ. Συνήθως κάθε κέικ έχει μία μέσα. Σκέτες τις πήραν.
2: Έναν αναδιπλούμενο σουγιά τύπου πεταλούδα.
1: Αυτό είναι από καρτούν.
2: Έναν μεταλλικό κόφτη.
1: Ναι.
2: Τώρα πολλά μεταλλικά δεν πήραν. Τρεις κάρτες
1: SIM. Είναι για μέταλλα, είναι ο μεταλλικός κόφτης. Είναι αυτό που κόβει τα τις αλυσίδες και αυτά.
0: Α, οκ. Αν δεν έχεις ένα τέτοιο στη φυλακή, τι
1: μήπως στήσουνε.
2: Τρεις κάρτες SIM.
0: Τρεις κάρτες SIM, ωραία.
2: Γιατί έχουν γιατί κάτι τηλέφωνα που
0: να πάρουν.
1: Ή SIM, γιατί δεν βάζανε.
2: Έναν κρίκο ασφάλισης αναρρίχησης καράμπινερ.
1: Ναι,
0: πώς θα το πρεμάσεις. Είναι
2: καλή μάρκα το καράμπινερ.
1: Να πέσεις από το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Να πέσεις από τα 20 μέτρα.
2: Τέσσερα ζεύγη ακουστικών. Για να έχουν και επικοινωνία μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Ή να ακούνε μουσική.
2: Και δύο κλειδιά τύπου Allen.
3: Τι drone είναι αυτό ρε φίλε?
1: Αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι...
2: Τελικά δεν ήταν πολύ καλό, χρειάζεται το μεγαλύτερο.
0: Αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό περίμενε τώρε.
2: Με το Allen τι ανοίγουμε?
1: Αλενά, και ό,τι θες. Εδώ και την πόρτα μπορώ να σου ξεβιδώσω. Αν είναι μάλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τώρα θα βγαίναν στην ταράτσα και θα τους τα παρέδιδε το drone.
2: Ναι. Όχι, στο Πράβιλο τα είχαν παραγγείλει, δεν είχαν πει ετική ταράτσα.
0: Καλά, συγγνώμη, υποτίθεται ότι κάθε φυλακή έχει γύρω-γύρω φύλακες, έχει σκοπούς, έχει χίλια δύο.
2: Τελικά είχε. Τελικά όντως είχε φυλακή.
1: Λειτουργήσε η ασφάλεια.
0: Οι κρατούμενοι δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί κάποιος φύλακας να δει τον ντρόουν να κατεβαίνει στο Πράβιλο της φυλακής.
1: Βασικά δεν σκέφτηκαν ότι είναι τόσο χου αυτό που κάνουν, ότι μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Λένε εντάξει, μωρέ. Έχουμε περάσει άλλα κι άλλα.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Εδώ περάσαμε το Σπύρο.
0: Τι να πει. Την επόμενη φορά μπορεί να τα καταφέρουν.
4: Δάρι. Φέρ το μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, κορυφαία business, έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo. 17-19 Ιουνίου, δεν μπορώ να το πω. 17-19 Ιουνίου.
1: Μπράβο, Γιώργο!
0: Στο Metropolitan Expo στην Αθήνα με θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption.
1: Λοιπόν,
0: κάτσε, μπέω και άλλα. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G. Παναγή, συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Ειδικά μπείτε στα B2B, B2G.
1: Τι είπε αυτός?
0: Δεν ξέρω, αυτά είναι corporate.

0: Αυτά τα ξέρουν αυτοί που τα ξέρουν, να πάνε όμως.
1: Παιδιά, έχει κουνούπια, αυτό θα σας πω εγώ μόνο.
0: Έχει κουνούπια.
1: Με έχουν φάει. Αλλά. Ένα κουνούπι μπορεί να σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ θα βάλεις repel spray. Ξεκινήστε, εφοδιαστείτε με repel spray, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, πολύ βασικό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray είναι από τη Unipharma.
2: Και να πω και μια καλημέρα στα οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα ένας νικητής θα κερδίσει μια τούρτα Lotus, θα γίνει δική του και θα την απολαύσει.
1: Γιατί ωραία μηνύματα που μου στέλνετε για τα οπερά και τα γλυκά που παίρνετε και πόσο σας αρέσουν.
2: Και τώρα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, να γράψετε οπερά και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι τώρα που ξεκινάει και η περίοδος που τα δίνουν όλα στο παγωτό, μιλάμε για χειροποίητο φανταστικό παγωτό με γεύσεις που δεν θα ξέρεις πια να πρωτοδοκιμάσεις. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι το οπερά μπορείτε να βρείτε το πιο τέλειο παγωμένο καφέ της περιοχής, καθώς και ολόφρεσκα πρωινά, σνακ, σάντουιτ, σαλάτες που φτιάχνονται εκείνη την ώρα ή το πρωί. Μόνο τα καλύτερα με την ποιότητα οπερά πραγματικά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, με ένα τεράστιο πάρκινγκ.
1: Πάμε λοιπόν σε break τώρα και ερχόμαστε πολύ σύντομα, γιατί ο Γιώργος έχει, τι να σας πω, έχει κέφι.
0: Έχω
1: κέφι να παίξει, φακέλα.
2: Τα έχει πάρει ήδη και τα ανακατεύει.
0: Τα φακέλια.
1: Και θα σας δώσω και λεφτά πολλά.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
4: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτι αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα, που κάθε Κυριακή λες, πα!

0: το Big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Μητέρα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Δάρι, δάρι, δάρι.
18: Φέρ το μαξιλάρι.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Άνοιξε. Τα πήρε στα χέρια σου.
1: Τα φακέλια.
0: Τα φακέλια. Και περίμενε να ανοίξω το τηλέφωνο. 2-11-7-7-9-31.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
4: Άιντε σα χορεύουν τα φακέλια. Καλημέρα.
0: Έχουμε καλημέρα.
5: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μίλη, δεν είχαμε γραμμή.
4: Τρένιο τα καλημέρα.
0: Πόσες γραμμές είχαμε?
6: Τι έγινε ρε παιδιά?
4: Τα φακέλια. Αμάρα, αμάρα, αμάρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κλείστε τα όλα. Πού είστε?
0: Τι ακούτε πρώτα απ' όλα, ακούτε άλλο σταθμό?
7: Ακούω και καθημερινές ειδήσεις, το Μέγα.
4: Α, έχει τίποτα, έχει γίνει τίποτα περίεργο?
7: Αυτό είναι εκεί πέρα με το Αίγιο.
4: Α, το Αίγιο το...
0: τον Καλαμαντάρι.
4: Τον Ταλαμάγκα.
0: Τον Τζέιμς.
6: Θα στρελαθείτε. Μάλιστα. Τη λέω.
4: Αφήστε λίγο τον Ταλαμάγκα και πιάστε εδώ το Μάγκα. Πιάστε τρία φακέλια να πάρετε. 650 ευρώ.
7: Καλημέρα.
4: Επιμένω σε αυτό το ποσό, δεν ξέρω
0: δηλαδή,
4: γιατί.
0: Δηλαδή, να καταλάβω, μισό λεπτάκι, εσείς πώς σας λένε?
7: Βασιλική.
0: Βασιλική, έχουμε ξαναπεί τίποτα?
7: Έχω μιλήσει άλλες δύο φορές σε άλλες στήλες.
0: Α, σε άλλες
4: στήλες. Έχετε πάρει στα ζώδια, πού έχετε πάρει?
7: Όχι, στο δίλημα και στο courier.
4: Α, okay.
0: Βασιλική, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και το ραδιόφωνο?
7: Στην κουζίνα, ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό.
4: Μάλιστα, είσαι σαν να είστε σε control room. Λοιπόν, Βασιλική, έχω εδώ πέρα αρκετά φακέλια. Πρέπει να διαλέξεις τρία και να κάνεις άθροισμα 7. Τα φακέλια είναι ροζ.
7: Ξέρω εδώ και πάρα πολλούς μήνες που προσπαθώ να πιάσω. Θέλω.
4: Τι θες?
7: Την Αγελάδα.
4: Τι να κάτσε να τη βρω την Αγελάδα. Βγήκα την Αγελάδα, την έβγαλα.
7: Ναι. Τον κεραυνό.
4: Τον κεραυνό. Το Μακουίν, ναι.
7: Και τα λουλούδια.
4: Τα λουλούδια. Πού είναι τα λουλούδια?
6: Να τα λουλούδια στην κυρία από μένα, ναι, λοιπόν, Γιώργο.
4: Έτσι. Και πάμε να δούμε τώρα.
0: Ο Γιώργος είπε τον κεραυνό Μακουίν και όταν το έφτιαχνα, αυτό είχα στο μυαλό μου.
6: Όλες. Αλήθεια λες.
4: Τον κεραυνό το Μακουίν.
0: Ήστερα μου λέτε για τον Γιώργο.
4: Ξεκινάω με τα γελάδια.
7: Ναι, ναι.
4: Τα γελάδια. Είναι πολύ καλά γιατί έχουν μέσα το 0!
6: Είσαι καλά, ρε!
4: Τώρα 6 και 1, 4 και 3, έχει ωραίες επιλογές.
6: Έχει πολλούς συνδυασμούς.
4: Λοιπόν, θα ανοίξω και τα λέλουδα. Τα λέλουδα. Τα λέλουδα έχουν τον αριθμό 6! 6! Ο κόλος είναι αφέξι, μάνα, τι κάνεις έτσι. 6 λοιπόν στο σύνολο.
0: Άρα ψάχνουμε.
4: Το ασάκι.
7: Το ένα.
4: Μου κρυφοκοίταξαν τον Άσο. Μα πώς να χάσω, μα πώς να χάσω. Και ο κεραυνός έχει μέσα τον αριθμό
6: 1.
4: 7.
6: 7.
4: Αυτό γύρισα ανάποδα για να τους σοκάρω. Δεν ήταν το ασάκι όμως, ήταν το 7. Είσαι καλά.
0: Γιώργο, πού είναι το 1?
4: Το ασάκι, κάτσε να σου βρω εγώ το ασάκι.
7: Στα σουβλάκια θα είναι.
4: Στα σουβλάκια, κάτσε ανοίξω. Όχι, δεν ήταν, ήταν στο ροζ. Με το που σήκωσα το ροζ είχε το ασάκι μέσα. Ήταν στο ροζ το σκέτο.
6: Δεν ήσουν εσύ για ροζ, δεν θα τον επέλεγες στο ροζ φάκελο.
7: Αμότο. Εγώ.
6: Ναι.
0: Γιατί?
6: Δεν σε έχω για ροζ.
4: Όχι, ήσουν πιο του ενημερωτικού, ήσουν πιο πολύ.
6: Ναι, ήσουν πιο κεραυνό, σουβλάκι, τέτοια πράγματα.
7: Αχ, με ξέρεις εσύ.
6: Πάρα πολύ καλά.
0: Βασιλική, να ξαναπάρεις, αγαπημένη.
7: Ευχαριστώ, καλημέρα. Να
6: γεια σου,
0: Βασιλική. Παρακαλώ.
7: Μιλήσω ιδιωτικά ένα λεπτό.
4: Ιδιωτικά,
0: ιδιωτικά. Από πού? Αυτή η γραμμή. Βεβαίως.
6: Ναι, μην κλείσεις, περιμένεις τη γραμμή.

0: Ξέρετε τι λέγαμε πριν, ε? Δεν γελούσαμε γι' αυτό. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market κρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου, κανονικούς. Όχι AI, όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Λοιπόν, BetaBet από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας. Αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. BetaBet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, απέναντι από το Νοσοκομείο Σωτηρία, στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στο Νοσοκομείο Σεισμανόγλιο Σταύρη Λύσια, νέο κατάστημα. Θα γίνει κλήρωση για μια συσκευή μασάζ στο τέλος του μήνα, αξίας 300 ευρώ. Τώρα στέλνετε μήνυμα BetaBet και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
2: Λοιπόν, και να σας πω ότι η Στοίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο. Παγκόσμιο 2026. Είμαι G και K. 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα λοιπόν, η στιγμή σου ανήκει. 21 απλά παίξε υπεύθυνα και πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ο καιρός σήμερα στην Αττική, 3η 9 Ιουνίου, με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές μέχρι και το μεσημέρι. Η πιθανότητα είναι πολύ μικρή για τοπική μπόρα στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και οι άνεμοι βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασία κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα και πάλι πολύ μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής για κάποια τοπική μπόρα, μικρής φυσικά διάρκειας, η άνεμη εξασθενημένη και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές προς το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, άνεμη γενικά εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς και πάλι. Η Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν να κυλούν με πιο άστατο καιρό, κυρίως την Παρασκευή το μεσημέρι απόγευμα έως και το Σάββατο το μεσημέρι. Θα υπάρξουν σύννεφα τα οποία δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, μικρής όμως γενικά διάρκειας, με τους βοριάδες να ενισχύονται κυρίως από το Σάββατο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή πτώση την Παρασκευή στους 31 βαθμούς και το Σάββατο κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Από την Κυριακή κυρίως από εβδομάδα και πάλι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με τους ανέμους εξασθενημένους και τη θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνις και γκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: να σας πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε τα Lidl και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Και στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Και πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή από τα παιδάκια μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Φέι.
0: Γεια σου Φέι, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από την Αθήνα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: 12.
0: Άρα πηγαίνεις πρώτη γυμνασίου.
2: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις? Δεν το έχεις σκεφτεί?
2: Ναι, θέλω να ακούσω το σπάστο του Ακύλα.
0: Α, το σπάστο, το...
3: Σπάστο του Ακύλα.
0: Α, και εγώ νόμιζα θα έλεγε το σπάστα της Αναστασίας.
4: Α, είναι το καινούργιο το σπάστο, δεν είναι το φέρτο, πώς λέγεται.
0: Μετά το φέρτο είναι το πάρτο και μετά είναι και το σπάστο.
2: Νομίζω κάπως.
4: Ναι, είναι το καινούργιο που έβαλα.
0: Μάλιστα, μπράβο με τον Ακύλα. Να σε ρωτήσω κάτι, τελειώσατε τα μαθήματα?
2: Τώρα γράφουμε εξετάσεις.
0: Γράφετε εξετάσεις, τι μάθημα γράφετε, ποια είναι η επόμενη εξέταση?
2: Είναι τα γενέθλια της μαμάς μου και γράφουμε αρχαία και οδύσσια.
0: Ναι.
4: Ναι,
0: Γιώργο, είναι... τι εννοείς?
4: Τι γράφετε, το... α, είναι τα αρχαία, ναι ρε, όλοι αρχαία γράφουν σήμερα.
0: Αρχαία.
4: Και τα δικά μου αρχαία γράφουν σήμερα. Μάλιστα. Ωραία, έχετε διαβάσει, ρε παιδιά, τι τάξη είστε?
5: Τα γενέθλια η μαμά της όμως.
2: Α1.
4: Α1 λέγοντας Α γυμνασίου.
2: Ναι.
4: Οδύσσια και τα λοιπά δηλαδή. Δίνεται.
2: Ναι.
4: Ωραία φίλε.
0: Ωραία,
4: αυτά διαβάσαμε χθες να πούμε.
0: Ωραία μαθήματα.
4: Τον Αίγιστο να προσέξεις. Ο Αίγιστος θα πέσει. Έτσι. Που τα βάλε με τον Τηλέμαχο. Τα διάβαζα χθες. Να σου πω η μαμά. Θες να της ευχαριστήσουμε αυτό το τραγούδι στη μαμά?
2: Ναι.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Βλέπω εκεί ψηλά την Αθηνά, η οποία προσπαθεί να μεθοδεύσει την επιστροφή του Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη, έτσι ρίχνοντας ευθύνες στον Αίγιστο, προσπαθώντας να μην αποκαλύψει στους θεούς την τύφλωση του Πολύφημου για να μην τσατιστεί ο Ποσειδώνας, ο οποίος λείπει από τη συνέλευση των θεών. Άρα η προοικονομία της Οδύσσιας μας λέει ότι ο Οδυσσέας θα τα καταφέρει να πάει στην Ιθάκη, αλλά τσουπ! Εκεί μπροστά βγαίνει ένας τύπος περίεργος με γάτσο στο χέρι και λέει: να ζήσεις μανούλα και χρόνια πολλά για τη μαμά σου. Ποιος είναι?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι! Μάλιστα καπετάνιος!
6: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα καπετάνιος!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: κακό.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αλλά εδώ είμαστε.
1: Πάμε να δούμε την κίνηση πάνω, αλλά τώρα!
2: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
0: Γεια σου Βαράτη.
2: Μερά αυτού και αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάνη, καλημέρα!
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
0: καλά! Έχει λίγο φασαρία που είσαι!
5: Έχει φασαρία, είμαι τώρα, ετοιμάζω κάτι παραγγελίες, κατεβάζω τώρα, είμαι πάνω από τον κορυδαλό!
0: Ρε εσύ, να σου πω,
5: πες μου.
0: Με τι θα τις πας!
5: Ω, το πέτυχα ρε, του πήσε ο γάτος στο κεφάλι! Φύγε από κάτω! Με το ελικόπτερο κατεβάζω γιατί τα ντρόν μην έχουν αποπροσανατολίσει, είναι από μη χαλά στο χειριστήριο.
0: Ναι.
5: Δεν μπορώ να στείλω σήμερα.
0: Τι παραγγελίες έχεις?
5: Έχω σήμερα, κάθε να σε πω, 4 γάτζους.
0: Ναι.
5: 4 γάτζους, 16 θερματοπλέγματα,
0: ναι.
5: 15 σκάλες πτυσσόμενης πυροσβέστη.
0: Σκάλες τι θα τις κάνουν?
5: Ξέρω εγώ, τι να σε πω, έχει και πόρτες. Πόρτες, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα τάβλι. Ένα τάβλι για πόρτες, okay. Γράφει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ακίνδυνο. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, 16 γεωτρύπανα, ένα. Τέτοιο ότι είναι αυτό, κρουστικό δράπανο. Τι να το κάνω, αφού του έχω στείλει και ο τρύπανα. Παράνε και στο πλάι. Τέλος πάντων.
0: Κάνουν εργασίες.
5: Ναι, και 6 κέικ βανίλια. Βανίλια σοκολάτα. Αυτό.
0: Το κέικ γιατί?
5: Έλατε για το ξεκάρφωμα μάλλον. Γιατί ξέρετε, όταν θέλω τα κέικ πάνε και ψάχνω τα κέικ, μην έχει καμιά λίμα μέσα.
0: Α, για το ξεκάρφωμα.
5: Και περνάω από το πλάι τα υπόλοιπα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σήμερα. Ναι. Μην βγει κανένα από το σπίτι. Γίνεται πραγματικά τέτοια ώρα πάρα πολύ κίνηση. Έτσι για σήμερα να μην τριτούλα έχει. Κίνηση πάρα πολύ στην Εθνική Οδό. Τι να σε πω, όλο το κομμάτι από τα Λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι. Έχει πολλή κίνηση να πούμε από το Ιγάλεο μέχρι τους κήπους του Τριομήτη. Πώς λέγεται αυτό?
6: Τριομήτη.
5: Ο Πηδημήτης, ναι. Αυτό το Πηδημήτης. Και στην Αναποριά εκεί πέρα μέχρι το Χαϊδάρι είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει πολλή κίνηση. Μεσογείων. Έχει. Παναγία μου. Όπα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι. Κατάλαβες, έχουμε και τον ανταγωνισμό.
0: Έχουν πέσει τα ντρόν.
5: Έχουν ανταγωνισμό τώρα, κατάλαβες. Πάνε και πέρα αυτά τα Κινέζικα. Αυτό είναι Κινέζο, το ξέρω. Το,
6: ναι.
5: το κατασκευαστικό να έχει. 4 κρατούμενους κουβαλάει αυτό. Έτσι, αλλά δεν είναι η εμπιστοσύνη.
0: Τους πάτε και βόλτα.
5: Τους πάμε, τους σηκώνουμε λίγο να αεριστούν. Είναι βρυγμένοι. Αυτοί είναι, τους στεγνώνουμε τώρα. Τους κάνουμε λίγο γύρω-γύρω και τους ξανακατεβάζουμε στο κερί. Κίνηση πολύ και στην Κηφισιά πάνω κάτω. Πάρα πολύ κίνηση στον κατεβασμό στην Κηφισιά. Πια τι να πάρει τώρα, μην βγείτε από το σπίτι κοινό. Τι άλλα εσείς, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά. Ήθελα να σου παραγγείλω κι εγώ κάτι πράγματα.
5: Πες μου, τι θέλω να σου. Έχω πόρτο.
6: Δηλαδή, πρόσεξε αγόρι μου,
5: ναι.
6: Μη βρεθείς μέσα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Δεν, εγώ μην περάνω πάση στη αμφιβολία σου. Τα λοιπά. Εντάξει, να σας καλέσω ότι η Παρασκευή έχει μεγάλο πάρτι. Εντάξει, νησιώτικο.
0: Πού?
5: Νησιώτικο Πισωγλέντι.
6: Πού τι?
5: Θα σου στείλω πρόσκληση.
6: Δεν τρέπεσαι πρωί. Κλείστε
0: τον. Για σένα,
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να πω, να στείλω ένα τεράστιο φιλί και να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στη δασκάλα του γιού μου εκεί στο Friendship, την κυρία Ζένια. Κοντεποζίδη λέγεται η κυρία Ζένια. Ναι. Που από ό,τι είδα έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να της ευχηθώ να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη, να έχει κάθε χαρά στη ζωή της και να προσέχει το γιο μου για ένα μήνα ακόμα που θα τον έχει εκεί μέσα στην τάξη της και τον είχε 2 χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πιστεύω ότι με αυτά τα γλυψίματα θα πάρει ο γιος απολυτήριο!
0: Εξαιρετική δασκάλα, γιατί 2 πολύ κρίσιμα χρόνια και στο προνήπιο και στον ήπιο. Την ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, παιδιά, πάμε να δώσω και φεταβαλμά. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης 3 μήνες. Μικρές ποσότητες, αλλά πλέον τη βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι μου λένε. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα. Όχι σκόνη, είναι γάλα. Από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια και βουτυρά τη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έχει και το κοφινάκι, δοκιμάστε το. Έχει και τη γραβιέρα που εγώ τη λατρεύω, πραγματικά δοκιμάστε τη κι αυτή. Και φυσικά έχουμε και δώρο για αυτή την εβδομάδα.
2: Να πω κάτι. Ο μόνος που δεν έχει δοκιμάσει είναι ο Γιώργος.
0: Δεν έχει δοκιμάσει φέτα βαλμά.
1: Φυσικά έχω δοκιμάσει. Έχω πάρει και εγώ όλο το πακετάκι μας.
2: Α, το πήρες.
0: Α, ήταν εδώ, μας το είχαν στείλει στην αρχή. Λοιπόν, για στείλτε μήνυμα τώρα. Σφαίρα και. Όχι σφαίρα, συγγνώμη, στο Viber. Δεν πληρώνετε τίποτα. Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιες. Αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Λοιπόν, και θέλω να σου πω φυσικά. Ότι χάλασε λίγο το κινητό σου στην πιο λάθος
0: στιγμή. Χαλάρωσε, μην το κάνεις.
2: Ναι. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία παιδιά Vodafone. Μην κάνω ένα λάθος από την εκπομπή, το χτυκιό θα μου βγάλουν. Έλα, πες.
1: Είπαμε, δεν μας είχε το κορμίο σου.
2: Νίκο, βρες λίγο αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ.
1: Χαλάρωσε.
2: Όχι, τώρα θέλω να το ακούσω. Λοιπόν, χάλασε το κινητό σου. Αλλά εσύ χαλάρωσε!
1: Ναι!
2: Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι και το γραφείο σου. Ορίστε να, κάτι δεν ξέραμε. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.

0: Λάρωσε, Λάρωσε, μεγάλε Λάρωσε.
1: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τον έχεις ακούσει το Λάρωσε? Λάρωσε λίγο.
3: Λάρωσε.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τριτούλα, σήμερα πάμε για τα ζώδια της ημέρας από την Εσπρέσο και την Ανταλεούση.
3: Λάρωσε λίγο κι εσύ, Λάρωσε λίγο.
2: Λάρωσε λίγο. Λοιπόν, λαρώστε λίγο, γιατί εδώ είμαστε εμείς. Θα σας φτιάξουμε τη διάθεση παρέα με την υπέροχη φωνή του Δημήτρη Κόκοτα.
3: Λάρωσε λίγο κι εσύ, Λάρωσε λίγο.
4: Ξέρω πως δεν σου φέρομαι.
2: Αφιερωμένο από την Μπέγκη στην κόρη της Θεοδώρα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, αφού είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Βλέπετε και τον Νίκο Καλούδη. Και από το δικό του προφίλ μπορείτε νομίζω να μπείτε και να μας βρείτε.
3: Ναι.

0: καλημέρα και στο Δημήτρη το Σταματίου. Αυτό τον υπέροχο μακιγιέρ με τα υπέροχα καλλιτικά. Πριν λίγο έδινα στην παρέα του TikTok τι μου έχει στείλει. Και όταν κλείσουμε τη ραδιοφωνική μετάδοση και είμαστε μόνο στο live στο TikTok, κορίτσια, μπείτε να σας δείξω τι παρήγγειλα εγώ. Και τι μου ήρθε, που είναι όντως αυτό που παρήγγειλα. Δημήτρη Σταματίου έχει υπέροχα καλλιτικά σε καταπληκτικές τιμές.
1: Λοιπόν,
0: και ξεκινάω με τους κρυούς. Μπορεί η σύντροφό σας να περνάει την κρίση, ο σύντροφός σας να περνάει την κρίση του και εσείς τη δική σας. Αλλά αν η σχέση σας έχει γερό υπόβαθρο, θα αντέξει. Σαφώς η σχέση σας πρέπει να έχει προτεραιότητες και για τους δυο σας. Αλλά μην κάνετε στο μυαλό σας σενάρια καταστροφής. Μπορεί να είναι μια φάση που δεν είστε καλά, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Μην σκέφτεστε το χειρότερο. Θέλω να σκέφτεστε θετικά, γιατί ό,τι σκέφτεστε, αυτό έλκεται. Λέω εγώ τώρα.
1: Γεια σου, Χαρά. Γεια σου, Μοσχούλα. Λοιπόν, παιδιά.

0: live στο TikTok. Στο χόπι, τώρα τελευταία ότι σ' αγαπώ πιο πολύ από ποτέ.
1: Και συνεχίζουμε τα ταυράκια μας για να δω τη λεπτοζώδιο του Γιώργου. Φροντίστε να απέχετε από εντάσεις και πλησιάστε τον σύντροφό σας με τρυφερότητα και αγάπη, Γιώργο.
2: Okay.
1: Οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις καταναλώνουν το χρόνο σας και δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα άλλο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά.
2: Ναι.
1: Μην κοντράρεστε με ανθρώπους που δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε.

0: συνεχίζω με διδυμάκια. Επειδή το άγχος και ο εκνευρισμός οδηγούν σε λάθος τακτική, προσπαθήστε να χαλαρώσετε, αναζητήστε τις ουσιαστικές ανάγκες σας και μην ρίχνετε ευθύνες μόνο στους άλλους. Εάν δεν σταματήσετε να φλερτάρετε ανεξέλεγκτα, πολύ σύντομα θα μείνετε μόνοι, γιατί θα σας καταλάβουν. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που φλερτάρουν είναι δεσμευμένοι. Αν είστε αδέσποτοι, δεν παίζει και τίποτα ρόλο. Το πολύ πολύ το πυρι-πυρι όμως κάποιος θα το μάθει.
1: Για πάμε
0: γεια σου Μαρίνα, γεια σου Ντελκάρο, γεια σου Χένρι.
1: Μ' αρέσει πολύ, κάνει ένα βίντεο στο TikTok που κάνει

Θοδωρή από Κωνσταντινούπολη. Υπέροχη Κωνσταντινούπολη, στη Δέσποινα. Συνεχίζω με καρκίνους. Μη θεωρείτε δεδομένες υποχωρήσεις που γίνονται από άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Πρώτα ξεκαθαρίστε τι ζητάτε και τι θέλετε πραγματικά από μια σχέση και μετά προσπαθήστε να το βρείτε. Να έχετε στο μυαλό σας τι θέλετε. Κάντε τα επαγγελματικά σας σχέδια πραγματικότητα αφού πρώτα παρακάμψετε κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας. Γεια σου, Σοφάκη.

0: καλημέρα και στην Άουσα, στην Μαθία. Υπέροχη Άουσα. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Για να αποδείξει ο χρόνος την αθωότητά σας, φροντίστε να είστε καθαροί. Μη στοχεύετε στο φεγγάρι, γιατί υπάρχει κάτι που δεν αφήνει τη σχέση σας να απογειωθεί. Οπότε πιο χαμηλά τα στάνταρ λίγο για αυτή την περίοδο. Εάν βρίσκεστε σε μεταβατική περίοδο, μην ψάχνετε να βρείτε αιτίες για να πληγώσετε ο ένας τον άλλον στη σχέση σας.
1: Γεια σου Γιώτα, γεια σου Μαρίνα.
0: Γεια σου ρε Μερόπη, τι ωραίο αυτό που έγραψες. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες, πάμε τώρα, ζήστε το. Περνάω στο Παρθενάκια, θα στείλω ένα γλυκό φίλο στη Μάγδα και στην Αντρέη. Αντί να αναμετράστε ποιος έχει πιο ισχυρό χαρακτήρα στον εργασιακό χώρο, δείξτε προσοχή και ψυχραιμία, κάτι που θα σας βοηθήσει περισσότερο. Προσέξτε τις κρίσεις ζήλιας, καθώς τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να πέσετε στα δίχτυα του έρωτα.
1: Γεια σου Ελένη από τον Άλυμο.
0: Καλημέρα στο Στέλιο από Δράμα. Στη Μοσχούλα από το Λουτράκι.
1: Καλημέρα και στη Βέρεια.
0: Στη Λίλιαν από Θεσσαλονίκη. Στο Παναγιώτη από Πατρών Λίξαν Βραχνάικα.

και να την κάνετε. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Μην αγνοείτε όλα όσα σας συμβουλεύουν οι φίλοι σας και τα άτομα που σας αγαπούν. Διατηρήστε τις αναγκαίες ισορροπίες μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Οργανώστε τη μέρα σας και μην επιτρέπετε αλλαγές που θα σας βγάλουν από το πρόγραμμά σας. Αστείο γλυκό φίλοι και στο 5fashion.gr με τις ρουχάρες του. Κορίτσια, έχει τα ωραιότερα. Και να σας πω ότι με τον κωδικό Nancy με S και Y, Nancy 20, 20% έκπτωση για σας που μας ακούτε.

Για να δω τι λέει το ζώδιό μου. Ό,τι δεν σας ικανοποιεί στη ζωή σας, τολμήστε να το αντικαταστήσετε, γιατί οι αλλαγές θα σας αναζωογονήσουν. Κατάλαβες? Πείτε ευθέως αυτά που θέλετε να πείτε, χωρίς να θίξετε υπολήψεις, και μην κινήστε παρασκηνιακά. Αποδεχτείτε κοινωνικές προσκλήσεις που θα σας βοηθήσουν για καινούργιες γνωριμίες, γιατί είναι μια περίοδος για τους σκορπιούς που θα κάνουν καινούργιες γνωριμίες και σχέσεις.

0: εκεί, τον 3-4.
1: Σου λένε η αγάπη μας πόσο δίνει, τίποτα δεν.
0: Γεια σου, Κρίσα.
2: Καλημέρα και στη Σελεμίνα. Γεια σου, Κική.

ρωτάει Κέι, fivefashion.gr. Εξώτης λοιπόν. Εμπλουτίστε την ερωτική σας ζωή με εκπλήξεις και απολαύστε την. Θέλει λίγο εκπλήξεις η ερωτική σας ζωή. Εάν αυτό που θέλετε είναι να κερδίσετε τις εντυπώσεις, προσπαθήστε να ηρεμήσετε για μια φορά. Διαμεσολαβήστε αν περνάει από το χέρι σας σε μια κρίση που περνάει το γλυκό σου ζευγάρι, να τους τα βρείτε. Καλέ, να σας πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι καλοί είμαστε, και όλα τα ζώδια καλά είναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.

0: καιρό, Καλούδι.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω μια καλημέρα στο Βαγγέλη. Σήμερα έχω πολύ καιρό να του πω στη Βία Αγορά.
2: Πες του τα κάποια άλλη στιγμή.
0: Θα πω και στο Γιάννη στο Flower Design.
2: Και το Flower και τα.
0: Να θα πω και στην Ειρήνη.
2: Ναι, και στην Ειρήνη.
0: Στο φωτογραφείο δεν μου έχει πει ακόμα πώς θα το βγάλει το φωτογραφείο.
2: Εγώ και ρίω λεφτή.
0: Θα πω και στη Βάνα.
2: Και η Βάνα, τέλεια.
0: Έχω τους εγώ καιρούς.
2: Μια αρτήρια, μαζεύεστε κάθε
0: Σάββατο. Άντε, από και σε σένα. Εγώ καιρός λοιπόν.

0: πριν πει στο ζώδιο. Μου στείλαν πάρα πολλά δωμάτια, αλήθεια είναι, κάτω από την Κρήτη. Τίποτα από την Αγία Μαρίνα.
1: Ψάχνουμε δωμάτιο στην Αγία Μαρίνα. Αν είστε κάποιος από εκεί πέρα,
0: πάνω στην παραλία, αυτό ψάχνω.
1: Το θέλεις και πάνω στην παραλία?
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Εγώ καιρός λοιπόν για να δω. Εκφράστε τα συναισθήματά σας και μην τα καταχωνιάζετε στο χρονοτούλαπο. Δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι?
1: Μην απαντήσεις τώρα, δεν μπορώ. Με έκπληξη θα ανακαλύψετε πως αν αποστασιοποιηθείτε από διάφορες κουραστικές καταστάσεις θα βρείτε σωστές λύσεις που θα διαχωρίζουν τα προβλήματά σας σε χρήσιμα και περιτά. Δηλαδή θα έχεις προβλήματα, αλλά θα ξέρεις, αυτό είναι ένα χρήσιμο πρόβλημα, αυτό είναι ένα περιττό πρόβλημα.
0: Τέλεια.
1: Τα κατάλαβες. Εκεί κάπως θα γίνει η κατάσταση.

0: Ξεφύγετε από καταστάσεις που γνωρίζετε ότι αποτρέπουν θετικές εξελίξεις. Δείτε τα πάντα κάτω από άλλη οπτική και επικεντρωθείτε στα θέματα της προσωπικής σας ζωής και της απελευθέρωσής σας από περιορισμούς για να αισθανθείτε κι εσείς πιο άνετα. Κατάλαβες, απελευθερώσω από περιορισμούς. Είναι μόνο διαβρώσεις. Λόγια σου βάζουν για να μας χωρίσουν. Το βλέπω και γελάει τώρα, δεν ξέρω γιατί γελάει, κάποια βλακία θα βλέπει.
1: Να σας πω κάτι, δεν κάνετε like, θα κάνω μόνος μου.

0: τα ψαράκια, αφήστε τα οικεία σας πρόσωπα να ζήσουν όπως αυτά θέλουν και μην τους επιβάλλετε τις απόψεις σας. Τα αρνητικά σημεία εστιάζονται περισσότερο στην προσπάθεια που κάνετε να απαλλαγείτε από αιμονές και προκαταλήψεις ή με το να επιχειρείτε ριζικές αλλαγές στη ζωή σας. Λοιπόν, δεν θα σας προδώσω, θα πάμε σε break και εσείς που θα μείνετε τώρα στο live στο TikTok, κορίτσια μου, θα σας δείξω τα καλλιτικά του Δημήτρη Σταματίου.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πά!»

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λοιπόν, παιδιά. Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Το Σφαίρα password είναι 9, 9, 1, 1.

0: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Ησυχία μιλάω.
1: Με
0: υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλι, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός, παιδιά, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Να το ξέρετε αυτό.
1: Παναγία.
2: Έλα.
1: Εγώ λέω να το πάμε τώρα το δίλημα.
0: Ρίχτω.
1: Τι.
2: Δεν είναι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
1: Μην μισκάς.
0: Δεν σε μέτρες αυτά.

0: εδώ πέρα.
1: Σάβιλο!
2: Από πού να αρχίσω, φίλοι?
3: Από πού να αρχίσω, παιδιά, το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
0: Άιντε, μίλα!
3: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Αχα. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών.
2: Αχα.
3: Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
4: Απόστολο.
3: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
4: Σε κολλητή παρέα.
3: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
4: Μάλιστα.
3: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
4: Έχει φάει Απόστολο, αυτό που λες.
3: Γύρισα. Όχι, καθόλου.
4: Καθόλου.
3: Γύρισα, λέει.
0: Καλού πάει, μου έρχεται.
3: Προχθές στο σπίτι.
4: Και το πέτυχα με.
3: Και πέτυχα τον Απόστολο.
4: Πισιώτικο πισογλέντι.
3: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
0: Και τι έγινε?
3: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, και σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
2: Καλά τόσα χρόνια αυτή,
3: δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
0: Μου είπανε, θα
3: σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
0: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
4: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
0: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
3: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο,
4: ναι,
3: είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
0: Και τι, αυτή θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
3: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
0: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
3: Άκου.
0: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
3: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
4: γιατί
3: ότι δεν
4: πειράξει
3: μου το απάνε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι. Είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα.
4: Από πίτσα που δεν τρως.
3: Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
4: Αυτό την πείραξε
3: πιο πολύ.
4: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου, είσαι και 19 χρονών. Καταλαβαίνω, έτσι.
4: Grow up.
0: Είναι η φάση τη.
3: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός τόσα χρόνια που την ξέρει. Όχι απλά δεν της το παραδεχόταν. Μου αρέσει αυτό, αυτή. Είμαι σε σχέση με αυτή. Φασώθηκα με αυτή. Που όλα αυτά ήταν ψέματα.
0: Όχι, δεν είναι ψέματα.
4: Μπορεί, και να μην είναι.
0: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέσεις με γυναίκες.
3: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
3: Το δίλημα της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε, ναι, κουβέντα όλοι μαζί.
0: Ωραία,
3: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
0: Είναι ένα θέμα σοφά σοβαρό.
4: Σοφά να τα πει αυτή.
0: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
3: Αυτό.
0: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
3: Έλα, ρε, Συνάνση.
0: Καρφή είναι.
4: Έλα, είναι ξεκάθαρα κάτι προσωπικό αυτό. Ρε.
0: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
3: και γιατί με κοροϊδεύει ο κολλητός μου.
0: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
3: Άρα, είσαι, δεν είναι ένα καρφί, άνθρωποι, είναι
0: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω.
4: Σνίτς.
0: Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν και αν γουστάρουν θα το πουν και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν... Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί!
4: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τα άφηξε τον κολλητό τη. Σας τα πω, οι γυναίκες με τους κολλητούς έχουν
0: δεν βλέπεις
4: σχέση...
0: ότι με το που το έμαθα θέλει να πάει να τους δώσει.
3: Θέλει να πάει να τους δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
4: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα!
2: Η μητέρα ήθελε κάτι να πω, ξέρεις. Ο γιος, γιατί το ρωτάς? Δημήτρη, δεν μιλάς?
0: Απόστολε.
2: Πολύ ωραία το πέτυχες στο κοκκινιστό. Παρεμπιπτόντως.
3: Άρα εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι δεν πρέπει να πει τίποτα? Να μην ασχοληθεί βασικά.
0: Να μην είναι καρφή, είναι τρομερό.
4: Βασικά να ψάξει λιγάκι μέσα της γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Λες, δεν ήταν ερωτευμένη με τον Απόστολο?
4: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
3: Πολλά χρόνια,
4: Έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
3: Ναι.
4: Και τώρα βγήκαν στην επιφάνεια συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα, νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
3: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
4: Γκρεμίστηκε.
3: Άλλαξε.
4: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι,
4: λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
3: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει και για αυτό που θέλει και για αυτό που.
4: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού
3: ακριβώς,
4: σου.
3: Ακριβώς.
4: Μούφα!
3: Έτσι το παρουσιάζει.
4: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή!
3: Ναι.
4: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
0: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά της. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε, ότι γιατί δεν μου το είπες. Αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος. Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
3: Καλά, ρε Νάντς, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
4: Νάντς, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε. Μπαίνεις 7 και 5, έχω έρθει με τον Παναγί, μας πιάσει τις τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
3: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
4: Με τον κολλητό σου τον Παναγί.
0: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
3: Ωραία, ωραία. Αν το κάνεις και εικόνα, εσύ.
4: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο εκεί τη κουζίνα δίπλα στο
3: σπίτι.
4: Εγώ είμαι άντρας αυτής της σχέσης, κάσε μωρή.
3: Όχι ρε Γιώργο.
0: Άκουσες τις σούπες, κάσε μωρή.
3: Δεν είμαι εγώ πάνω στον πάγκο.
4: Εσύ θα κάτσεις. Κλεί τα χέρια σου να δεις κάτι. Πώς έρχομαι από πίσω. Και μας κάνει τσούτσα κοντούς.
0: Ναι.
4: Πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή.
3: Σήμερα δεν θα τσαντιστείς μαζί μου, αλήθεια πες.
0: Θα πω το περίμενα.
3: Να πάρ' τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, ρε Νάντζη.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
3: Δεν θα ήρθες να μου πεις βρε καραγκιός γιατί με κορόιδευε.
0: Όχι, δεν φορείς ζουζούνι, γιατί δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
2: Γιατί ζουζούνι δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και δύο παντρεμένοι.
3: Αλήθεια. Θα το έλεγε στις γυναίκες μας.
5: Αλήθεια είναι το ίδιο το κάνω, ναι.
3: Δεν θα το έλεγε.
0: Θα σας έκανα πλάτη. Θα έλεγα θα έρθω σε ένα τέταρτο. Φιλάκια.
2: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
3: Καμία σχέση. Να μην σας πω τι θα κάνει η Νάντζη στην αλήθεια.
0: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
3: Όχι, δεν το λύγεις.
5: Αυτό
3: δεν ξέρω
5: κιόλας.
3: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
4: Τι έγινε τώρα, τι έχασα επεισόδια, τι γίνεται.
0: Εγώ, ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατός δεν της το έχω πει, γι' αυτό.
3: Να πάρ' τα πρωί-πρωί.
0: Έτσι όπως το λέει. Εγώ ρε δεν σας βάζω χέρι πριν από τις γυναίκες σας για τις γυναίκες σας σε όλα.
3: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμως είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνεις ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλας.
0: Για να σε κρατάω έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το περίμενα.
3: Αλήθεια τώρα. Όχι, πες αλήθεια. Πες κάτι. Αλήθεια. Με πιάνει στο δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
0: Ναι.
3: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πει στη γυναίκα μου ή όχι?
0: Όχι, θα το πω σε εσένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
3: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία. Κράτα το στόμα σου κλειστό.
5: Ναι. Α, σου πει να είσαι μου δεν μπορώ.
4: Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως.
3: Όχι, αλήθεια. Πάμε. Πάμε. Όχι, να το κάνω. Σε αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
0: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πει.
3: Ναι.
4: Παναγή.
0: Το ναι, λόγο.
4: Έλα, τι βιζάρα έχει.
3: Γιώργο, άσε με ήσυχο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
0: Εγώ δεν θα σου χάλαγα παντού στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
3: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
3: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώνουμε.
4: Εσύ θα πάω στον πάγκο.
3: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομά της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άστους ήσυχους.
0: Και όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
4: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλας, να μην και δεν ξέρεις.
0: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή?
3: Ναι, να βγάλουμε. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
4: Όχι στο μαρμάρινο παγόσμιο, ο ποπός του.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
3: Έλα ρε
0: Νίκο. Γεια σου Νίκο.
6: Κάνετε.
0: Καταπληκτικά εσύ.
3: Κάνε εδώ, μας έχει βάλει ο Γιάννης πάνω στον πάγκο.
5: Είναι τα ποδαράκια του στον αέρα.
3: Κρέμονται έτσι.
2: Για μες. Γιατί φεύγουν.
5: Χτυπάει το ντουλάπι.
4: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
0: Φύγε ρε από το μικρόφωνο μου, σπαρτατιά.
4: Να το βάλω στο μάρσι.
6: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα το πούμε κάθε πρωί μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
0: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
6: Όχι. Και το δίλημα αυτό που έχετε
3: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
3: Α, εγώ σας το είπα.
0: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή μωρέ, είναι 19 χρονών.
6: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδερφός της σε προσωπική του ζωή.
3: Okay.
6: Ο αδερφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή θα πάει στις γονείς να τους λέει κάθε φορά ότι.
3: Τι κάνει ο αδερφός της.
6: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στις γονείς να λέει ότι ο αδερφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και τρένε και μια φίλη μαζί.
3: Είναι... Α, το πήγες και ένα βήμα παρακάτω, εσύ, περίμενε.
0: Ναι, έχει.
4: Ναι, για να είναι προχώ.
6: Πήρε και μια φίλη μαζί χθες. Απάντησε το.
0: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
6: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
0: Θα σε πείραζε εσέναν στο κρύβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου.
6: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει, μπορεί να έχει το λεπτό και αυτή.
3: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι αλήθεια, είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
4: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις
0: ναι.
4: τίποτα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
4: Κρύβονται καλά, τι είναι.
0: Ναι, κρύβονται,
2: θα
0: σαν εσάς.
2: Θα καταλάβει εμείς για τον άλλο.
6: Ναι. Αλλά τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να πει να το πει. Αναρωτιέμαι.
2: Να το πει.
0: Παρακαλώ. Έχουμε γραμμή.
4: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
0: Δεν ξέρω, ναι. Το έβαλε πριν. 2.17.7.9.31. Ναι, ναι.
4: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
7: Πού είστε ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Είμαστε εδώ.
4: Τι να κάνουμε.
0: Πώς σας λένε.
7: Εμένα με λένε Γεωργία.
3: Γεια σου, Γεωργία.
7: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί.
3: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
0: Θέλω να πείτε
7: τα πάντα, παιδιά. Θέλω να πείτε τα πάντα. Εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλα καλά. Εγώ συμφωνώ με την Άνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Άνση, βέβαια.
0: Ναι, είσαι καλά.
3: Να προκόψετε στη ζωή σας.
7: Θα προκόβουμε, προκόβουμε. Έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
3: Α, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
7: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
7: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει την Άνση. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Είναι καρφί.
7: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τρελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα
3: μάλιστα,
7: είναι.
3: Μάλιστα.
7: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
3: Εσύ
0: θα
3: κάνεις.
0: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
7: Εγώ γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
0: Ίσα-ίσα, είναι και δικοί τους άνθρωποι και οι δύο.
3: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
7: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να μπει στα παπούτσια του άλλου τώρα πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ακριβώς.
7: Παιδιά, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύαμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί και γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
3: Καλά, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει κανέναν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έρθει η ισορροπία.
7: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν. Υπάρχουν στερεότυπα, σας λέω. Εγώ αυτό ζω. Και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
0: Έτσι
7: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Είναι τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
7: Παιδιά,
3: καλημέρα.
7: Σας αγαπάμε, φιλιά.
0: Σε καλά, φιλάκια πολλά.
3: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
0: Καταπληκτικό σου λέει εδώ στο Instagram. Άλλο καρφέα κι αυτό.
3: Ναι.
0: Πάμε σε break.
8: Πάμε σε break και φάμαστε.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Oh, τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
18: Και τώρα ακμή.
19: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
22: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
28: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
29: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
30: Ιδέα.
0: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Το ρίξατε το χορό σας, να πούμε και στον Κωνσταντίνο Αργυρό να ζήσει
1: και
0: το μωράκι.
1: Και στην Αλεξάνδρα βέβαια, να σας ζήσει το μωράκι σας.
0: Να ζήσει το μωράκι σας, το υπέροχο, τι ωραίο, δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Μπαμπαμε, το ένα μετά το άλλο, ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, όλα τα καλά και για όλα τα ζευγάρια που περιμένουν μωρό ή που γεννήσανε ή που θέλουν να κάνουν ένα μωρό. Εύχομαστε όλα τα καλά πραγματικά.
2: Ο Σάκης, ο Κατσούλης με τη Μαργαλένα γεννήσανε.
0: Ναι, σωστά,
1: ναι,
0: και
1: το είπαμε αυτό. Ναι, να του ζήσει, να ζήσει τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά, παιδιά, και το μόνο απαραίτητο αξεσουάρ είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και πού να πάτε, στα καταστήματα Μάτι Μάτι. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Τα αποκλειστικά Brands Look, Έλτζιο, Μαραμπού, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, τα δύο στα 50, και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brand στα 40 ευρώ. Την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση για έναν νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022, Μάτι Μάτι και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Η Στίχη Μπαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code PAGOSMIO2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να παίξουμε το Beat the Bomb. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε μαζί μας. 2-11-7-7-9-31, και ελπίζω να ακούσουμε κάποια καινούργια φωνή σήμερα.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Εμπρός.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
5: Εμένα.
2: Όχι εμένα.
1: Όχι.
2: Άντε γεια. Μας κοροϊδεύει τώρα εδώ εμένα. Εμένα, εσένα, ποιον?
5: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω.
1: Κάνουμε το
5: λοιπόν, Όλγα το λένε, Όλγα.
1: Έλα, Όλγα.
6: Όλγα, τι γίνεται?
5: Μια χαρά εσύ.
1: Όλγα, έχεις ξαναπαίξει?
5: Για να παίξω πήρα, ναι.
1: Έχεις κερδίσει?
5: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ,
5: ποτέ, ναι.
1: Πότε έπαιξες τελευταία φορά?
5: Τον Beat the Bomb δεν έχω κερδίσει ποτέ και ούτε θυμάμαι αν έχω παίξει και αν έχω κερδίσει. Έχω πάρει τηλέφωνο αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
0: Ορίστε όμως τώρα, Ολγάκη, ήρθε η ευκαιρία να παίξεις, να κερδίσεις, γιατί όχι. Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Σας τηλεφωνώ από Πολύδροσο.
0: Από Πολύδροσο, τέλεια. Είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
1: Σε 3, σε 2, σε 1, Beat the Bomb παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 8. 58. 78 ευρώ. 79. 80. 81 ευρώ. 82. 85.
0: Stop. Που μιλάμε, το είπε πολύ πάθος η Όλγα.
1: Ναι, σου λέει καλά το πάλι. Καλά έκανε, καλά έκανες, Ολγάρα, καλά
0: 85,
1: το πήγες.
0: 85, για, όμως
1: για πάμε να δούμε, έκανες καλά που σταμάτησες.
0: Πού θα σκαγε?
4: 86 ευρώ. 88.
0: Συγχαρητήρια, 85 ευρώ στο πορτοφόλι σου. Μένεις στη γραμμή και σου λέει ο Παναγής πώς θα τα πάρεις.
5: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο.

0: Το Word δεν μου το σχολίασες καθόλου.
1: Τι λένε αυτοί το για fair play. Πάλι.
0: Τίποτα λέμε για το ματσάκι χθες να πούμε.
2: Εκεί που έπεσε
0: ο Ρογκαβόπουλος και ο άλλος κοίταξε. Τον είδε να πέφτει και ζήτησε για να καρφώσει εντυπωσιακά. Μαγεία, μαγεία. Τέλος πάντων, λόγια
3: πικραμένων. Καλά τα λέτε.
0: Πικραμένων Παναθηναϊκών.
3: Αλλά επειδή χάνουμε το γυναικείο μας κοινό.
0: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Πεδαράς πάντως ο Ρογκαβόπουλος. Ακόμα και στον τραυματισμό του ήταν σεξι.
3: Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ. Με
2: συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
3: Κλασικά.
1: Γιατί πότε ήσουν, ρε.
3: Η ζωή μας όλοι.
1: Μόνο που μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
4: Δίληματα ζωή. Με τη φωνή της λογικής.
3: Παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, να ξέρετε.
0: Γιατί, απάρτη σου λες, τι είναι.
1: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγή.
3: Λες, Νάντσι,
2: πως ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
3: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα, να ξέρεις.
0: Μπουτσουκέλα. Τι έκανε, Σοφία.
3: Δεν μιλάς.
1: Δεν μιλάς, Νάντσι. Γράφω παράλληλα.
0: Δεν σε συμφέρει τώρα,
1: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πως έχεις δει. Πάμε.
3: Λοιπόν, η Σοφία λέει: παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του,
0: μου το πει εσύ.
3: Να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου.
0: Κάτσε. Πριν παντρευτεί, είχε σχέση με τον αδερφό του συζύγου. Τι εννοείς? Ναι.
3: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
0: Το πάνω κάτω το έχουν καταλάβει.
3: Το δεύτερο, τρίτο, α πούμε.
0: Ναι.
3: Α το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
0: Παράλληλα, δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
3: Ναι.
1: Με τον άντρα τη, πόσο χρόνια είναι μαζί?
3: Είναι παντρεμένη. Είναι... Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
1: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
3: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
1: Λέει πόσα?
3: Όχι, δεν λέει πόσα. Mm. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
0: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
3: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
1: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι.
3: Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, αλήθεια. Έχω κάνει, να έχει δύο παιδιά.
1: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
3: Και έχει, όχι, του άντρα της. Και έχει
0: και, το ξέρει.
3: Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της, του αντρός της.
0: Αυτός με ποια τα έκανε?
3: Με τη γυναίκα του.
0: Σίγουρα!
1: Α, είναι και αυτός παντρεμένος!
3: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
0: Θεέ μου.
3: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν.
3: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
0: Τι είναι λογικό?
3: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
0: Χαλάμε τα σπίτια μας.
3: Ανεβοκατεβαίνουνε, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω κάνει σεξ με την...
1: Ποιο είναι το δίλημα?
3: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει...
0: Κάτσε, δεν... μας φτιάχνει τώρα, δεν έχει δίλημα.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
2: Γίνεται της βουλής.
0: Ρε, πες, ρε,
1: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
0: Άστε, πες τι άλλο έχει γίνει.
3: Δεν έχει δίλημα, απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
1: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
0: Είναι ωραίο πάντως που τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια.
3: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
1: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
3: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθηση αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
1: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
0: Η προηγούμενη, ναι.
3: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ, πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
0: Από πού να το πιάσω?
2: Νομίζω,
3: ένα λεπτό.
1: Εντάξει,
3: το ξέρει,
1: τώρα,
3: παιδιά,
1: είναι ανήθικο
3: τώρα,
1: πέρα για
3: να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά, λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
0: Δεν
3: είναι πέρα από
1: την φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
3: Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλό σεξ. Εντάξει. Μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλό σεξ. Εντάξει, εγώ τώρα.

0: Ο αδερφός είναι... είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
1: Πάντως δεν ξέρω.
0: Ή μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
2: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
1: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
0: Είναι από διαφορετική μάνα.
2: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
1: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
0: Αποφασίζει.
2: Αλλά το σεξ είναι λέει σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
1: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
0: Δεν είναι από άλλο πλανήτη.
2: Σου πω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
3: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
2: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
1: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
2: Όχι,
3: ο άντρας της κοιμάται το ύπνο του δικαίου.
2: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
1: Βλάκας, λέει, γιατί... πέντε χρόνια.
2: Μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη, το γράφει και η ίδια.
1: Α, το γράφει. Τι να τις πεις αυτές τις γυναίκες, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
2: Τι να πω,
3: θέλει να λυτρωθεί.
2: Δεν θέλω, λέει, δεν θέλω, λέει, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
1: Μα δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεις.
2: Ναι, δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
3: Θέλει να τους δώσουμε σπίτι.
2: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα. Υποτονικός.
3: Υποτονικός. Και ψάχνουν σπίτι
1: για
2: άντρας
3: της
1: ή ο άντρας
2: της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
0: Τον χειρίζεται.
2: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα. Και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
1: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
2: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
0: Μια χαρά.
2: Ναι. Με μένα δεν.
1: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
3: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
2: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
3: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
2: Κάνει, ναι. Κανονικά.
1: Αφού κάνουν και κανονικά. Παιδιά.
2: Απλά λέει με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
3: Α!
2: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
1: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
2: Αυτό. Μα πολλές φορές λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
0: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
1: Γιατί... Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
2: Ναι, πάμε να δούμε πώς το βλέπει.
3: Καλημέρα.
2: Ο κόσμος αυτό.
4: Καλημέρα.
0: Ξέρεις, σας έλεγε.
2: Γιατί γελάτε, ε?
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
2: Τι βλέπετε αστείο.
4: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
2: Άμα
4: του...
2: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
0: για
2: αυτό.
0: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι.
4: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
0: Βολεύεται κι αυτός.
2: Έλα τώρα τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
3: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
4: Κοίτα, όλο αυτό μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλιες.
2: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια, στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
0: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
1: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
0: Συνήθως είναι
1: πιο ήπιος. Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας σου, παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να μην ξέρει.
2: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
3: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
2: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
0: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
1: Ναι,
0: σταμάτα,
1: αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
2: Αυτός είναι χειρότερος
0: και
2: από
0: τα
2: αυτήν. Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
3: Είναι δίδυμη αυτή.
2: Δεν το συζητάμε.
4: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
2: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
0: δράμα.
2: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
0: Σιγά μπορεί να νοιάζει μαζί.
4: Είναι μεγάλη κατάδια.
2: Βέβαια.
4: Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
3: Το
2: κερατά δεν ξέρει τίποτα.
1: Το καλή είναι,
0: μια χαρά περνάει.
1: Μια χαρά
0: σου δεν γνωρίζει.
4: Όχι, πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
1: Είναι με τη γυναίκα του άλλου, πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πιστεύω είναι καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια
4: κλίση. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
0: Ναι, αυτό που είπατε.
1: Nice. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται
2: άλλος,
1: να πάρουμε
2: και
1: άλλη
2: γραμμή. Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά.
0: Γράφει.
2: Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
0: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
2: Αυτό θα είναι χειρότερο αυτό. Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, κλείστο εσύ.
3: Μα πώς.
1: Κλείστο, γιατί θα πάμε σε break. Και θέλω να σας πω ότι για όλους εμάς που αναζητάμε το καλοκαίρι.

0: και μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, συγγνώμη, έχεις δίκιο, και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες εννοείται.
1: Γνωρίζω ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάνερ την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις. Πάρε μέρος τώρα Lidl γιατί αξίζει.
0: Πάμε σε break τώρα.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
18: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα παιδιά, παρά 10 κλείσαμε. Πετάω για κεφαλονιά. Θα σας πάρω με βίντεο κλίση να σας δείξω το καινούριο μου σπίτι.
1: Η αλήθεια είναι θέλουμε να το δούμε. Τι δουλειά έχει κάνει ο Καραγιαννάκης.
0: Προκάτ Καραγιαννάκης, εκεί η οικογενειακή αυτή η εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Για φύγαμε για... Λοιπόν, μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Μιχάλης να παίξουμε βρες το τραγούδι εδώ στο Instagram. Είναι ακροατής μας.
2: Πού το θυμήθηκες?
0: Πού το θυμήθηκες και πόσο μου έχει λείψει αυτό το τραγούδι.
1: Για να σας πω, το σκεφτόμουν εγώ χθες. Αλήθεια λες. Καιρό, ναι.
0: Λοιπόν, βρες το τραγούδι. Όποιος φτάσει πρώτος στους 6 βαθμούς κερδίζει. Θα παίξετε και εσείς μαζί μας.
1: Δεν έχει σήμα, να το βρεις καλούδι. Όλο προβλήματα δημιουργεί. Μία σε ενοχλεί το ένα, μία το άλλο. Στείλε ένα δίλημα ζωής για τον καλούδι.
0: Στείλτε και εσείς ένα μήνυμα τώρα στο Fiber 6936 10 10 22. Γιώργος, Παναγής ή Νάνση και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber.
1: Άμα κερδίσει ο Γιώργος, δες, δίνει ένα χτένισμα στο Morrow.
0: Σωστό.
2: Αν είστε από εδώ.
1: Αν, ναι. Αν κερδίσει ο Παναγής, δίνει ένα χαρμάνι.
0: Ή ένα σπίτι προκάτω από τον Καραγιαννάκη. Πλάκα κάνω.
1: Ένα χαρμάνι.
0: 50 ευρώ.
1: Και δωρεάν. Άμα το πας έτσι. Λοιπόν, χαρμάνι.
0: 50 ευρώ.
1: Άμα κερδίσω εγώ, δωρεπιταγή 50 ευρώ, fivefashion.gr. Λοιπόν, πάμε.
3: Τι πάμε, πού πάμε.
2: Έλα.
1: Καλουδί.
2: Κάνε έναν ήχο εσύ.
0: Βρες το τραγούδι.
2: Ορίστε, έτοιμο.
1: Ορίστε, πάρ' το.

0: Η αγάπη μας.
1: Σταμάτα ρε. Τι βοηθάς ρε.
2: Λέγες.
0: Αφού είναι της εποχής της μωρέ.
3: Η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες.
2: Και επίσης, πες που στέλνουν μηνύματα για να ψηφίσουν.
1: Στα πόσα πες, στα 5.
2: Α, το πες.

0: Τι κάνεις?
1: Εγώ!
2: Τι κάνεις? Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Ωραία το
2: είχα. Θα θέλα τώρα να έρθεις εδώ.
3: Πώς λέγεται?
1: Θα κατώπεις ωραία αυτό.
2: Τι κάνεις?
3: Τι κάνεις? Είναι αυτό?
4: Τι κάνεις? Έχω ξεχάσει εντελώς.

0: Άμα έχεις γνωριμίες, έχεις.
1: Έλα, Άννα.
0: Κοίτα να πτήρα που έχει η Ναντσούλα, Γιώργο. Άμα έχεις τα κονέ, τα έχεις.
2: Ζηλεύετε.

0: πεθαίνεις εσύ.
1: Μαχαιρίτσας, χθες βράδυ.
2: Έτσι ρε παιχνί.
3: Αμάν, τον βοήθησες.
4: Θα πας για ντέρμπι καλουδάκο, ε.
1: Μαντάρα είναι αυτό.
0: Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις το
3: χαμ. Έχω από έναν πόντο.
0: Τους είδα μια στιγμή.
4: Ναι, όμως το πάμε, δεν θα κλείσουμε παρά 10 όμως.
0: Άπια στη
2: σκιά. Αν θέλετε να το κάνω, το στήσω.

0: από ένα.
1: Μία μακαρονάδα με πέστο δεν μου έχει κάνει.
0: Να έρθει οπότε θε σπίτι. Παναγίδε, δεν την κουβαλάω. Εγώ!
1: Δεν έχει πέσει ακόμα καιρό.
0: Εγώ! Σε πρόλαβα, ρε. Ο Σαντικάι.
2: Σωστό. Ένα τηλέφωνο δεν έχεις πάρει. Να δεις τι κάνω αν πεθαίνω ή αν ζω. Μα αν γυρνούσες...
3: 3-1 μας έχει πάει.

0: καλύτερο φωνάρα του. Κάνε λίγο λεπτό.
1: Πόνα λίγο. Κλάψε λίγο.
2: Θα το σπάσω το καθρέφτη αυτό που κοιτά.
1: Θα πάρει με ροκάμα το
2: κλάψε. Την αγάπη μα τα δύο να μη σκορπά.
0: Αγχώθηκα. Εγώ! Φορτηγό.
2: Ρίχτα. Εγώ ξανά δεν οδηγώ.
0: Γιώργο, σ' αρέσει που έχεις έναν πόντο.
2: Σου φορτηγό.
1: Αμεγαλώσε όμως.
0: Και βάζω ένα πάριο.
1: Μπορεί να και δύο.

0: Βρωμιάρη.
1: Τι είναι, αντίπαση είναι, δεν ξέρω.
0: Ναι!
1: Ναι!
2: Λάνι!
0: Είχε κολλήσει το κεφάλι μου!
3: Πήρα να σου πω.
0: Γαμώ το!
2: Πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν...
0: Έχετε ισοπαλία εσείς οι δύο.
3: Ας ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Όχι.
2: Και ξέρεις γιατί.
3: Μωρό μου.
0: Μωρό μου.
3: Όλα αυτά τα λέω.
0: Γιατί.
2: Γιατί.

0: Δύο ο Γιώργος, δύο ο Παναγής, τέσσερα η Νάνση. Ο Γιώργος δίνει μόρο. Εγώ. Δύο ο Γιώργος που δίνει μόρο χτένισμα αν είστε κοντά. Ο Παναγής δίνει χαρμάνι και εγώ δίνω fivefashion.gr. Τέσσερα έχω εγώ. Με δύο ποντάκια τους έφαγα.
1: Με κουνάς ποβό.

0: βάλει μέσα γατιά, λιοντάρια, σκυλιά. Τα μόσχεδε.
1: Λέει ναι.
2: Εγώ.
1: Αμάρε. Ποιος το είπε, ποιος.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Ελένη είναι καινούριο και δεν ήμουν έτοιμη.
3: Τι τώρα, εγώ είμαι τελευταίος.

0: μόνο ταυτόχρονα γι' αυτό.
1: Εγώ!
2: Μίλα ρε.
0: Μια νότα έπαιξε.
1: Θα ρισκάρω και θα πω ότι αυτή η πρώτη νότα που άκουσα ανήκει στο Γιώργο Σαμπάνη.
0: Μαζονάκης.
2: Γεμάτος από λάθη πάθη. Γεμάτος από λάθη. Είσαι γεμάτος από λάθη, Παναγία. Πάω στα 5.
1: Α, είναι μαζί του ετώ.
2: Εγώ πάω στα 5, ο Γιώργος πάει 4 και σημαίνεις 2. Κάνε άλλο ένα λάθος και δώσ' μου τη νίκη.
1: Νάντσι, να θυμάσαι στη ζωή σου γενικά ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω.

0: Εγώ, η Πέγκη.
1: Σωστό.
2: Όταν φοβάται αντιδρά καλύτερα.

0: Νάντση, πολύ σκληρός για να πεθάνω.
1: Βλέπεις ότι ο Λιανός δεν μιλάει πολύ. Από εκεί θα τη φάμε.
2: Δεν μου χρήτσα αυτός, τον ξέρω.
3: Να, αγώθηκα, θα χάσω.
4: Κρατώντας τα προσχήματα, έβαζα και στη...
0: Χαμηλώνει την Μπέγκη.
2: Εγώ!
1: Και τι κάνεις έτσι ρε, γιατί κάνω να μας κάνει κολομβάρα!
2: Ε, Πανούσιος!
5: Πάει το παπάκι στη ποταμιά.
0: Ισοπαλία, ο Γιώργος με την Άνση, 5-5 και 3 εγώ.
1: Είναι πουλημένος ο Καλούδης.

0: Έχασε
1: ρε φίλε, να χάσω από το σφακιανάκι. Ε όχι ρε φίλε.
2: Χάσαμε παιδιά, χάσαμε. Έτσι λύθηκε του κόσμου το μεγάλο ενίγμα. Ρε ρε ζήλα, χάσαμε.
1: Και χάσαμε και από το σφακιανάκι ρε φίλε.
3: Ωραίος και ερωτικός.
0: Είμαι και ερωτικός.
2: Παιδιά, εγώ το έχω ξανακούσει στο τραγούδι.
1: Λοιπόν, η Ελένη η Κοψιά ψήφισε το Γιώργο μας, τον εμπιστεύτηκε και ο Γιώργος της χαρίζει βόρεια απλόχερα ένα χτένισμα από το Μόρου εκεί στην Παναγή Τσαλδάρη στα Μελίσια.
0: Παναγή
1: να πάει.
0: Δύο.
1: Παναγή Τσαλδάρη 2 στα Μελίσια να πάει και να κάνει τα μαλάκια της υπέροχα.
2: Λοιπόν, στο στομάχι μου,
0: οι χώρες, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
2: Λοιπόν, και θέλω να σου πω φυσικά ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλευαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το είπε. Ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
0: Εσύ το ήπιες.
2: Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι και να το θυμάστε.
1: Πάμε να κάνουμε τηλέφωνο για να μπει ακόμη ένας ακροατής μέσα στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εσείς ακούτε το Σφαίρα Password που πέφτει σε όλες τις εκπομπές. Ένας τετραψήφιος κωδικός. Στέλνετε μήνυμα στο Viber εκείνη την ώρα. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο 6936101022. Κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε. Μας λέτε τον κωδικό και τσουπ, μπήκατε στην κλήρωση. Αν περνάτε από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, να το δείτε και από κοντά, να περάσετε, να μπείτε. Και να πείτε, είμαι υποψήφιος ιδιοκτήτης.
4: Θέλω να το δω.
1: Ακριβώς.
4: Και να μπείτε μέσα.
2: Θέλω να ξέρω τι μπορεί να πάρει.
1: Ακριβώς.
2: Δήμητρα.
5: Ναι.
2: Καλημέρα Δήμητρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Σε ξυπνήσαμε.
1: Δήμητρα, έχεις
2: μήνυμα,
1: θεωρείς ότι έχεις ρέντα σήμερα?
5: Περιμένετε.
1: Έλα, περιμένουμε. Μην αγχώνεσαι, δεν θα σε πιέσουμε.
5: Όχι, το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω.
5: Πείτε μου.
1: Το ξέρω. Εσύ πες μας.
2: Σε ποια περιοχή είσαι?
5: Τώρα είμαι στη δουλειά μου στο Κροπή. Αλλά είμαι από Νέα Μάκρη. Νάνσε, σου στέλνω σχεδόν κάθε μέρα μήνυμα.
2: Γλυκούλα μου. Και βλέπεις ότι εγώ προσπαθώ σχεδόν καθημερινά να απαντάω σε όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram.
1: Αρέ.
2: Γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ κανένα.
1: Αφήστε
5: και
1: τα αυτά.
5: Παναγή, σε έχω δει από κοντά στα αυτά.
1: Πού με έχεις δει, Παναγία μου?
5: Στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι.
2: Μεγάλο κουνάδι.
5: Στα κορίτσια εκεί μου είχατε κάνει δώρο πριν από πολλά χρόνια.
1: Α, ναι.
5: Μια περιποίηση προσώπου.
1: Στο Μέντι Μεταμόρφωση, εκεί στην ξαδέλφη μου.
5: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα και πες τον κωδικό.
5: Αλήθεια τώρα, 9911.
1: Ναι! Είσαι μέσα στην κλήρωση, διεκδικείς το MG3 Hybrid Plus.
2: Μπράβο Δημητρούλα.
5: Ευχαριστώ παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα σου ευχηθούμε να το κερδίσεις, γιατί
5: μακάρι.
2: Όχι, έχεις αυτοκίνητο.
5: Έχω.
2: Θα πάρεις και καινούργια άμα το κερδίσεις.
5: Μακάρι.
2: Μακάρι και στο ευχόμαστε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια Δημητρούλα.
2: Καλά, φιλάκια πλάκια.
5: Γεια Νικόλα, γεια σου.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, η ώρα κυρίες και κύριοι. Κλείσε μωρέ.
2: Θέλω να πω λίγο κάτι για το θέμα που βλέπουμε συνέχεια με τον Τσουβέλα παντού και την Εύα, τη σύντροφό του. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό και κακό προς συζήτηση και κακό προς ξανά συζήτηση. Και ας σκεφτούμε λίγο ότι προσπαθείτε και καλά να κάνετε καλό, αλλά συζητώντας το και βλέποντας μια γυναίκα συνέχεια την εικόνα της και ακούγοντας συνεχώς τα σχόλια, θεωρώ ότι μόνο κακό κάνετε στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Επηρεάζεται ή δεν επηρεάζεται από αυτά τα σχόλια? Δεν υπάρχει κανένας λόγος αναπαραγωγής, θεωρώ εγώ.
1: Και θέλω επίσης να πω κι εγώ.
2: Πολύ λάθος όλη αυτή η
1: κουβέντα. Πάρα πολύ λάθος. Και επειδή όταν είχα παίξει την ταινία του Αλέξανδρου, η σκηνή που είχα ήταν μαζί με την Εύα. Είναι ένα τόσο καλό πλάσμα η Εύα.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω, είναι καλή, είναι κακή, είναι ψηλή, είναι τόσο.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι λάθος όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Και περιττώ να σας πω, επειδή την έχω δει από κοντά, για μένα η Εύα είναι μια κούκλα.
0: Είναι πολύ κακό πράγμα, ειδικά από εσάς που το κάνετε με κακή πρόθεση. Και ενώ τη δική σας αναπαραγωγή.
2: Ακριβώς.
1: Σωστό.
2: Καμία κουβέντα για καμία εμφάνιση για κανέναν άνθρωπο.
1: Σωστό.
2: Τόσο λάθος όλο αυτό.
1: Έτσι. 10 η ώρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.

0: Yes. Μαζί μας δεν ήταν, αλλά ήταν σαν να ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν όμως αυτό το κορίτσι κόλαση, αυτό το κορίτσι κόλαφος, αυτό το κορίτσι που το χαζεύετε.
2: Κόλαρος, πες το.
1: Σας
0: είναι.
1: Σας δείχνει κάθε μέρα στα ζώδια τα πράγματά της, κάνει τα unboxing. Αυτά από το Δημήτρη Σταματίου εδώ πέρα.
3: Δυνατός.
0: Δυνατός
1: unboxing
0: player.
1: Νάνση Αντωνίου.
0: Εγώ είμαι.
2: Μπράβο.
0: Είναι ο μοναδικός, ο πεντάμορφος, ο πανέξυπνος, ο πανύψηλος.
1: Όλα πάντα έχει.
0: Όλα πάντα έχει. Ένα κακό έχει που θέλει να πέσει ένα βίντεο.
2: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος Λιανός.
2: Ζω εγώ. Ήταν ο Παναγιώτης Τζάντος που κάνει σαπ με το σκυλάκι του. Και φεύγει.
1: Φεύγω για κεφαλονιά. Φεύγω για κεφαλονιά. Αύριο το πρωί όμως, να ξέρετε, θα το στείλω το 6 με 7. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα το ετοιμάσω και θα σας το στείλω. Ή θα βγω live από την κεφαλονιά. Θα δω. Ήταν όμως και αυτός ο υπέροχος, ο ταλαντούχος που μας βγάζει από ποια πλευρά του πλανήτη και αν είμαστε. Από τον Άγιο Δομήνικο, από τον Άγιο Δομήνικο. Από τη Ρόδο, από τη Ρόδο. Από την Κεφαλονιά, από την Κεφαλονιά. Είναι ένας, είναι μοναδικός και είναι ο Νίκος Καλούδης.
0: Γεια σου, ρε Καλούδη, με τα ωραία σου.
2: Εμείς εδώ,
0: με τις μουσάρες σου.
2: Αύριο, αύριο 7 η ώρα και πάλι εδώ, έτσι, στις επάλυσες από τις 6 ώρα εδώ, Παναγής. Μέχρι τότε, να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας!
4: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
15: Ήρθα.
14: Ένα θείο.
16: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
19: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
20: Σφαίρα 102.2.
21: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
22: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, παιδιά φτάνουμε στα μέσα του Ιούνιου, το έχουμε καταλάβει αυτό, δεν ξέρω, στα μέσα του μήνα, απίστευτο. Είμαι η Βερνέ Βαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη, διαβάζω, δεν είναι του Αγίου Ροδίωνος μάλιστα. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αφιερώσεις, το οτιδήποτε, το οτιδήποτε. Εδώ είμαστε εμείς και Σφαίρα Password σήμερα και δώρα και τα πάντα. Φωνή την ακούτε, παιδιά, με το air condition και αυτά, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δυσκολεύομαι και να μιλήσω. Φαντάζομαι και εσείς κάπως έτσι στάσετε. Από τη ζέστη στο κρύο και από το κρύο στη ζέστη. Καφεδάκι, να πάρουμε ένα καφεδάκι. Γιατί το καλοκαίρι έτσι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα. Και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία και χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Michel σε συνεργασία με την El Greco Ρέκο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσει ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα εγώ θα δίνω αυτό το beach set εδώ σε έναν από εσάς. Αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και να το στείλετε μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10 122, και το επόμενο δώρο μπορεί να γίνει δικό σου. Οπότε, αφού τα είπαμε όλα, ζέστη έχει, ωραιότητα, πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα και καλά.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: 2.
1: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουν τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το έχω φωνήσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ αλλά λέω: Θέλεις να σκορπιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: σκορπίσει. Εκεί στο πορεί.
1: Ναι, στο πορεί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς το καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ είναι και ο Νικόλας.
1: Τι λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: μας στο μυαλό. 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου. Η Μηδέρινη Ευαγγέλου μαζί, εννοείται. Μέχρι και τη μία, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας μας. Από κίνηση έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Βέβαια, θα σας πω τώρα, ο Κηφισός έχει λίγο. Για να δω και στην άνοδο και στην κάθοδο. Δεν κολλάει όμως σημαντικά, δηλαδή τσουλάει, ωραία. Η Κηφισίας από την άλλη έχει λίγο πριν και λίγο μετά στο Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι. Στην κάθοδο κυρίως, στην άνοδο πιάνει μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου. Μεσογείων, καθαρή αυτή την ώρα. Κατεχάκια Λίμου, λίγο χαμηλά έχει κίνηση, όπως κάμε στη Μεσογείων, φανταστείτε, στην κάθοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά έτσι κολλάνε εκεί κάποια σημεία. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, Βασιλής Σοφίας έχει κινησούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδίτου. Ηλιοπόλος βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα. Λίγο στην Ποσειδόνο, στο ύψος του Αλίμου, σε κάποια κομματάκια εκεί. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, ομαλή κυκλοφορεί, ωραιότατα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Πολλά λέγονται για την Gen Z τη γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτή τις διαστάσεις της. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε πάλι εδώ, μην πάτε πουθενά.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Plus. Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
22: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
21: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
22: Τι μπάνιο.
23: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
22: Τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
24: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 44 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. 3η 9 Ιουνίου σήμερα, η Μιβερίν Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη 1. Εννοείται, η Superfoods είναι στην παρέα μας, γιατί αν ο οργανισμός σου έχει αρχίσει και δυσφορεί, ρε παιδί μου, από το πρίξιμο, από αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν γίνεται άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Αλλά ναι, πάμε να δούμε τον καιρό. Γιατί ναι, μεν η θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα και 30 με 32. Ναι, δε όμως θα βρέξει, θα πέσουν κάποιες βροχούλες. Σύμφωνα με την Έμι, λοιπόν, σήμερα 3η 9 Ιουνίου ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός, το απογευματάκι θα πέσουν κάποιες τοπικές έτσι βροχούλες και μέγιστη θερμοκρασία οι 32 βαθμοί Κελσίου. 6936 10 102 το Viber που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, παρακαλώ. Πολύ. Το καλοκαίρι θέλει παρέα, στιγμές και παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Θέλουμε παραλία, θέλουμε χαλάρωση, θέλουμε και δώρα. και ο Σφαίρα με το Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σας χαρίζουν κάθε μέρα ένα μοναδικό beat set, ομπρέλα και πουφ θαλάσσι. Σας τα είπα και πριν, γράφετε τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σας στο 6936 10122, και όλα καλά, τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Θα σας δώσω εγώ τα beat set ωραιότερα να πάτε να ράζετε πάνω στο πουφ. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο. Εκεί θα ξανυπήσουμε.

Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός. Να πούμε στο Κωνσταντίνο Αργυρό και στην Αλεξάνδρα Νίκα να του ζήσει και το δεύτερο μωράκι. Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά χθες. Ήρθε στον κόσμο το κοριτσάκι τους, καλό τύχο να είναι. Και γερό, και όπως μας έκαναν και γνωστό από ένα post που ανέβασαν, θα του πούνε και Μιράντα, σαν τη γιαγιά της. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Διαβάζω για αυτό το ελληνικό νησί, που είναι ένας από τους 10 κρυμμένους θησαυρούς της Ευρώπης μάλιστα, και η The Sun έκανε και αφιέρωμα, να ένα αφιέρωμα σου λέει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν, η Αστυπάλα επιλέγεται ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μακριά από το μαζικό τουρισμό, αν και όλο ανεβαίνει η Αστυπάλα και όλο και γεμίζει. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προορισμών ήταν η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα τους, η δυνατότητα των επισκεπτών να ανακαλύψουν λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της Ευρώπης και εννοείται η ξεχωριστή φυσική τους ταυτότητα αλλά και η πολιτιστική τους κληρονομιά. Πανέμορφη η Αστυπάλα από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ακούσει, και μάλιστα έτσι λέγεται και η πεταλούδα του Αιγαίου λόγω της γεωμορφολογίας του νησιού. Παράλληλα έχει φανταστικές παραλίες, εννοείται, έχει και κάστρο, δεν έχει και ένα κάστρο η Αστυπάλα νομίζω, πως ναι. Αν μας ακούτε εκεί, τα φιλιά μας, είναι πολύ όμορφα εκεί που μένετε. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Νέα διαφήμιση του WhatsApp, είναι ένα σποτ το οποίο μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εμπνέεται λοιπόν από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
3: Ένα παγάκι σε ένα μπαρ.
2: Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
3: Ναι!
9: 12-12
10: Μπράβο!
11: 19-40
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
10: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. Steamwash.gr.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Σφαίρα 102-2
14: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

Λάδης έρωτα μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, 33 λεπτά μετά από τις 11 και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. 3η 9 Ιουνίου λοιπόν η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Καλώς ήρθατε και σήμερα έτσι καλοκαιρινή μέρα. Και επειδή το καλοκαίρι, αν το καλοκαίρι μάλλον είχε γεύση, θα ήταν ένας παγωμένος, ωραίος ελληνικός καφές. Νέα εμπειρία Coffee Culture από τη Mikkel Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ για να είσαι εξοπλισμένος, έτσι να

0: αρμενήσει τα πέλαγα και τι παραλίε. Μπε και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσει ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τα Μικέλ και την Ελ Γκρέκο. Κάθε μέρα εγώ από την εκπομπή μου θα σα δίνω και ένα ωραίο beach set έτσι για να ράζετε πάνω στο πουφ στην παραλία. Αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο, το ονοματεπώνυμό σα και να το στείλετε στο 6936 10122. Επίσης, καλοκαιράκι, εννοείται πηγαίνουμε νησιά, Πάρος Παλά Σουίτς, παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Όντως όλα τα δωμάτια βλέπουν παρικιά λιμάνι, μαγικό. Στο Πάρος Παλά Σουίτς λοιπόν θα έχετε πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε τη τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών, πολύ φιλόξενη και όλη. Εκεί θα το δείτε, Πάρος Παλά Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαίριου. Για πληροφορίες και κρατήσεις, parospalas.gr. Θα βγούμε ένα μικρό break και μετά παίζουμε σφαίρα password. Οπότε, κρατήστε τα αυτάκια σας ανοιχτά, να ακούσετε το password για να κάνουμε τη δουλίτσα μας, εντάξει παιδιά μου.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ακούω στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα. Λέω παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν το έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
10: Το Σφαίρα Password είναι 1 8 0 1.
11: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα, 41 λεπτά μετά από τις 11, είναι 3η 9 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά μου. Και σας χαρίζει ένα φανταστικό αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Στείλτε τα μηνύματά σας, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη password και το ονοματεπώνυμό σας στο 6936 10 102, και σε λιγάκι θα βγούμε να μιλήσουμε μαζί στο τηλέφωνο να μου τα πείτε όλα. Password λοιπόν στο Viber του Σφαίρα, στείλτε μηνυματάκια και τα λέμε σε λιγάκι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα πάντα, τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της κόσμο, φτιάχνει δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε ίδια δάμου. Γιώργο Μαζονάκη, αγανακτισμένο, αγανάκτησα σου λέει ο Μαζονάκης. Και έχω και Γιώργο Κοκοσέο με καθρέφτη. Πάμε και τα λέμε σε λίγο on air, μαζί, στο τηλέφωνο.

0: 92,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τον σπάσω τον καθρέφτη, τον κάνω κομμάτια. 7 λεπτά πριν τα λόγια μας δείξουν 12, είναι 3η 9 Ιουνίου. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Εδώ που είστε συντονισμένοι και εσείς, έχω σηκώσει ήδη το ακουστικό του τηλεφώνου και πληκτρολογώ τον αριθμό που θα βγάλουμε σήμερα. Άμα τον πληκτρολογούσα και σωστά, εντάξει, δηλαδή θα κάναμε πάρτι. Μία φορά να πάρω σωστά τηλέφωνο. Μία. Γιατί στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Καλό. Καλό, καλό. Οπ. Τελικά σωστά τα έκανα. Θα τον σπάσω τον καθρέφτη αυτόν που κοίτας.
1: Παρακαλώ.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Λα.
0: Πού σε πετυχαίνω?
1: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά και που αλλού να σου έλαντε. Να σου πω ρε Κατερινάκη μου, πες μου το σφαίρα password.
1: Αχ, αλήθεια! 18.01!
0: 18.01 είσαι ολόσωστη! Μπράβο, Κατερινάκη μου, μπράβο!
1: Αχ, παίζει πολύ καλή μέρα!
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα και σε σένα! Φιλάκια!
1: Φιλιά, γεια, γεια!
0: Τι ωραία, μπήκε και η Κατερίνα στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus! Και τρελαίνουμε και δίνουμε καλά, γιατί σε περίπου, όχι σε περίπου, ακριβώς σε 10 μέρες το δίνουμε, ρε παιδιά! Πώς να το κρατήσουμε στον καράζ κι εμείς? Θέλουμε να σας το δώσουμε, να κάνετε τα ωραία σας τα ταξιδάκια, τα όνειρα, έτσι ενώ οδηγείτε. Είναι ωραίο ενώ οδηγείς να κάνεις όνειρα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. 6936 10 102. Εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε, ας πούμε. Αφιερώσεις, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ξέρετε τώρα. Και επίσης, αν νιώθετε λίγο πρισμένοι, κατακρατημένοι, ότι σκάτε, δεν αντέχετε άλλο, σας έχουν πρίξει, S-Detox. S-Detox, ζήτα βοήθεια, αν δεν αντέχεις πια αυτό το πρίξιμο. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις, να του τα δώσεις. S-Detox, λοιπόν, από τη Superfoods, μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω κι άλλο δώρο. Βρέ, έτσι θα σας αφήσω εγώ. Για όνομα του Θεού.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
3: Ωραίο.
2: Σας αρέσει.
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ! Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Σφαίρα 102-2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
16: Εσύ ως... Έλα, 1-2-1-2. Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 2 λεπτά μετά από τις 12. Είναι 3η 9 Ιουνίου, καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω, εγώ στο μυαλό μου το έχω ότι είναι Πέμπτη, τύπου Παρασκευή. Θα μου πεις, θα ήθελες? Θα ήθελα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά μου, φανταστικό δώρο από Mar Beauty. 4 προϊόντα από τη συλλογή της Mar Beauty. Σας τα κάνουμε δώρο, ελληνικό brand, beauty brand. Μας αρέσει πάρα πολύ να στηρίζουμε οτιδήποτε έτσι. Οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει στο χώρο του επιχειρήν Mar Beauty Official θα τα βρείτε σε όλα τα social media. marbeauty.gr το site τους, για να κάνετε και τα ψώνια σας άμα θέλετε. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122 και πολύ καλή επιτυχία. Παιδιά μου, τι είναι η αγάπη? Τι είναι, εν πάση περιπτώσει, η αγάπη? Τι μπορεί να κάνει η αγάπη? Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως, λέω, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Η αγάπη που λαμβάνεις όμως χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα, έτσι όπως πρέπει να είναι η αλήθεια. Όποιος σας λέει την αλήθεια ωραιοποιημένη, δεν είναι ο άνθρωπός σας. Να το ξέρετε αυτό. Θέλει μπαμ, κρακ, να πεις την αλήθεια. Έτσι μόνο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Σε όλο το βιβλιοπωλείο θα το βρείτε, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό? Υπέ

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay.

0: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
1: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
7: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ζιουργαντά, Ελληνό Νικόλα, Ιράνιο, ο Πέτρο, αύριο Γρηγόρη, ο Γιώργο Σινάνη, ο Παναγή και ο Νίκο μα και λίγο πριν τι 10 πρώτο ο Θεό. Έρχομαι κι εγώ για τα δικά μα. Μην ξεχνάτε ότι αν έχετε πρίξιματάκια, φουσκωματάκια, κατακρατήσει. Ένα είναι το φανταστικό προϊόν, S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση, αλκημείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξέ το!
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
24: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
23: Και νομική προστασία?
24: Προστασία, αλλά νομική.
23: Και η απαλλαγή?
24: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
23: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
24: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
27: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
28: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: Υπέροχο ο Πάνος Κιάμος στον Σφαίρα 102.2. Ξέρεις πολλούς. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν ξέρω πάρα πολλούς. Αλλά ξέρω αυτούς που έχουν τις καλύτερες προσφορές. Μέσα σε αυτούς είναι και ο TE Business. Κορυφαία, θέλω να πω. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom που συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup. Και μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκτός υπηρεσίες ασφαλείας παρακολούθησης. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr /magenta1business και ανακάλυψέ το. Σε άλλα νέα, μάθε και για το πιο super hot προορισμό στο Μπόρο, Sirene Blue Resort. Ό,τι πιο όμορφο θα βρείτε. Με σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Με την καλύτερη θέα που μπορείτε να απολαύσετε στο Roof Garden του Αιγαίου και ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Resort, εκεί θα πάτε στο sirenebluresort.gr. Θα κάνετε την κράτησή σας και θα περάσετε. Είστε φανταστικά, εμπιστευτείτε μας. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγκιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε εμένα τα λες αυτά ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
3: Καράτε!
1: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.900

0: οικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Και πείτε μου τώρα, ρε παιδιά, πείτε μου τώρα με τον καιρό που έχει εκεί πέρα έξω, με τη θερμοκρασία, με το μυαλό μας να είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Δεν είναι δώρο ζωής να κάνεις ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, όπως η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, δωράκι από το Manage Travel και τον Σφαίρα. Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα account, μπες στο συγκεκριμένο post όπου υπάρχει το ταξιδάκι και άφησε ένα σχόλιο με το άτομο που θα θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Και τώρα πάμε μουσική και πάμε λίγο στο Αιγαίο με τη φωνή της Άννας Βύση.

υπέροχες οι μέλισσες. Ένα, είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102.2, αλλά θα γίνουμε όχι απλά ένα. Εμείς οι δύο νομίζω ότι πάμε πραγματικά πακέτο. Και οι δύο τι εννοώ, για όλους εσάς που ακούτε μεμονωμένα από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Μείνετε εδώ παρέα μαζί μου με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάστε σταθερό και κινητό τη επιχείρησή σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει πολλά περισσότερα, μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup με εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώσετε έξυπνα και να απολαύσετε περισσότερα. Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business, ανακαλύψτε το και μείνετε παρέα μαζί μου.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα!
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώμα. Λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
0: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
0: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Εδώ είμαστε, Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ωραία ημέρα η σημερινή. Είναι 9 του Ιούνιου. Είμαι η Μαρία Δονά στην παρέα σας με την Κοσμοτέ. Τελεγόμενο σου δίνει λύση με το Magenta One Business. Μείον 10% σε εταιρικά τηλέφωνα, δωρεάν internet backup. Και αν είσαι πάντα online που θέλεις να είσαι, μοναδικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business και να κερδίσεις ακόμη πιο. Ακόμη πιο πολλά. Λοιπόν, σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, σε λίγο και η Κατερίνα Λιόλιο. Χθες είχε και παρουσίαση δίσκου, απονομή μάλλον δίσκου, Platinum. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα. Σε λίγο και ο Νίκος Βέρτης και ο Γιώργος Σαμπάνης, που κάτι μου λέει ότι κάτι πολύ ωραίο θα έχουμε εδώ στον Σφαίρα με τον Γιώργο του Σαμπάνη.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που πλέει σε πελάγια ευτυχίας, διότι εχθές ήταν που η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο τους παιδί και πραγματικά πόσο χαιρόμαστε για αυτό το ζευγάρι. Πόσο ευγενική ψυχή αυτή η γυναίκα, πόσο όμορφη, πόσο κούκλα, πόσο ωραίο ζευγάρι. Αλήθεια σας λέω, τους βλέπω και πραγματικά τους θαυμάζω. Να σας ζήσει το κοριτσάκι σας, να είναι γερό και ευτυχισμένο, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, εμείς τα 26 λεπτάκια μετά τις 2 βρισκόμαστε στον Σφαίρα, θα κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο με Σφαίρα Password. Τα κινητά αναχείρας, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπά?
2: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπε στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα!
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο κοιτά. Από την Bayer. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα.

0: χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
16: Το Σφαίρα password είναι 2, 3, 0, 4.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό από τον Γιώργο Κακοσέο. Πραγματικά μου φτιάχνει το κέφι και τη διάθεση. Αλλά δεν θέλω να σπάσουμε καθρέφτες. Θέλω να σπάσουμε ρεκόρ. Εδώ στο Σφαίρα 102 με το Σφαίρα Password και στη γραμμή μου έχω την Σοφία.
1: Ναι, ναι, δεν σας ακούω καλά.
0: Εμείς ακούμε πάρα πολύ καλά. Τι κάνεις, Σοφάκη?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, από πού μας ακούς?
1: Πάτρα.
0: Α, είσαι εκτός Αθηνών, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να σε κλείσω, διότι δεν δεχόμαστε συμμετοχές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό εκτός Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το επόμενο τραγούδι για να προσπαθήσουμε με άλλη μια γραμμή εδώ στον Σφαίρα. Έρχεται η Μαλού με το Μια Φορά Στο Τόσο για να σας φτιάξει το κέφι και τη διάθεση.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι στο Σφαίρα 102 και περνάμε στη δεύτερη μας γραμμούλα για σήμερα. Χρύσα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Χρύσα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, δεν το πιστεύω.
0: Αυτή η ωραία φωνή που είναι αυτή, από πού μας ακούς?
1: Ευχαριστώ, από την εργασία μου, στον Άγιο Δημήτριο.
0: Α, τέλεια. Είσαι εντός Αθηνών και ήθελα να καταλήξω. Γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι
1: δεν το πιστεύω, μόλις το άκουσα. Έκλα κατευθείαν.
0: Ιδέες. Πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα είναι τυχερή σου μέρα και άμα μου πεις και το σωστό password, μπαίνεις σε μια τεράστια κλήρωση για να κερδίσεις ένα φανταστικό αυτοκίνητο. Άμα το δεις από κοντά, Χρύσα μου, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δεν υπάρχει.
1: Μακάρι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: 2304.
0: Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Χρύσα.
1: Τέλειο. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο Χρύσα μου. Μία αφιέρωση.
1: Τρέμω τη χαρά μου.
0: Εκεί στη δουλειά θέλεις να κάνεις μία αφιέρωση στον κόσμο που ακούει. Πού θες?
1: Σε όλους.
0: Σε όλους. Πάρα πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Και μακάρι να με τυχαίρει να το κερδίσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.
0: Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Δόξα τω Θεώ. Πετύχαμε τη γραμμή. Πετύχαμε και το σωστό password. Πετύχαμε και το Θέμη Γιωργαντά που έχει έρθει μέσα στο στούντιο και θέλει να μπει οπωσδήποτε. Οπότε εσείς μένετε εδώ και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στη μία. Ζουμερές φιλάρες. Bye.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκεί πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα, να σου ψώνησα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
3: Τι τζούρνεψε.
2: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
4: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
2: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881.
7: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
3: Ναι!
7: 12-12.
4: Μπράβο!
6: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
2: Τι μπάνιο...
3: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Σφαίρα 102.2.
15: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
16: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα 3η 9 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο Ροδάνθη γιορτάζει. Μην την ξεχάσετε, να τη χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova που μας έχει τα καλύτερα νέα. Η Nova μας φέρνει, παιδιά, το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα, όπως το ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακόπες για διαφημίσεις. Έρχεται ο Disco Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τον άκουσες πρώτα εδώ, αποκλειστικά Φωτιά στη νύχτα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλετε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ, σπίτι σας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

βουτιά στο παρελθόν με τους One More μου εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρείς σε κάποιον, σε κάποια από εσάς, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG300 Plus, σε αποκλειστική έκδοση εξής 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις και να το διεκδικήσεις, πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι. Από όσους λοιπόν έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG300 Plus. Επιτρέπετε, παιδιά, να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί έχω να σου πω, επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί έχω να σου πω, επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό. Πρωινό Σφαίρα.

0: 102.2.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Oh,

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
5: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
4: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Και τώρα ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει την καινούργια καμπάνια του Μπαϊγκόν στις στάσεις των λεωφορείων. Έχει πολύ χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζο στατικό σου. Ποιος το λέει, το κουνούπι βέβαια. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου. Εννοείται η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο. Το λέει το μυρμήγκι. Γιατί αν πάρεις Μπαϊγκόν, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Μπαϊγκόν. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή, χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Όπως σας είπα, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Μπαϊγκόν και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά. Να σας δώσω και ένα tip. Λοιπόν, αν δείτε τη νέα καμπάνια του Μπαϊγκόν σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Έρχονται στα Βέντο και Ευαγγελία. Γλυκό με φύση.
8: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026. Η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις, η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένεις θεατής λοιπόν, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 8-22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Ανέκδοτο τη ημέρα.
4: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
5: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτι.
4: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
6: Πέθανε.
4: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
7: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρκούρη.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, τι θα λέγατε για μία επίσκεψη στην Πάρο? Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις online Paros Palace. .gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε ο Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απά να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Τι να το γεμίσω, τέτοιο ρε, παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει,
1: Νικόλα.
2: Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ha ha!

0: Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: Κερατούκλι.
3: 6 με 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
14: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
15: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
16: Oh, τι έπαθες!
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια. Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες.

0: 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.
7: Σφαίρα 1022.
8: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Θα σας πάω τώρα σε μια από τις πιο διάσημες σειρές όλων των εποχών που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που δεν την έχει δει. Το Game of Thrones. Αν δεν το έχεις δει, ξεκίνα. Τρέξε. Λοιπόν, ο Τζον Σνόου και ο Τίριον Λάνιστερ βρέθηκαν ξανά μαζί. Έκαναν reunion και αυτό χάρη στο περιοδικό Variety. Είχαν να συνεχθούν λοιπόν 7 ολόκληρα χρόνια από κοντά ο Kit Harington και ο Peter Dinklage, αυτά είναι τα κανονικά του ονόματα επώνυμα, από το 2019, όταν το Game of Thrones, η σειρά φαινόμενο του HBO, έριξε αυλαία. Αυτό που σας είπα λοιπόν έγινε χάρη στο Variety. Βλέπω μια πολύ ωραία φωτογράφηση. Και λένε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα φυσικά. Λοιπόν, είμαι πλέον, λέει, στην ηλικία που ήσουν εσύ όταν σε πρωτογνώρισα, λέει ο Χάρινγκτον, ο Σνόου, στον Ντίνκλαντζ. Η πρώτη μου, λέει, σκηνή μπροστά σε κάμερα ήταν μαζί σου. Θυμάμαι να σκέφτομαι, πρέπει να μείνω εντελώς ακίνητος. Αυτό σημαίνει παίζω στην κάμερα. Και μετά σε βλέπα να κινείσαι τόσο πολύ και να ρωτιόμουν γιατί το κάνει αυτό. Μετά καταλάβω ότι ήσουν απλά πολύ πιο έμπειρος. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να παίζω στο Game of Thrones, φυσικά δεν είχαν ιδέα τι επιτυχία θα έχει η σειρά. Έτσι λοιπόν, όπως εξομολογήθηκε ο Σνόου Χάρινγκτον, στα 20 του δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος για το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Δεν ήξερα τι σήμαινε η προβολή μιας σειράς στην Αμερική. Ήμουν απλά χαρούμενος που είχα δουλειά. Όταν όμως όλο αυτό έγινε τεράστιο, άρχισε να γίνεται τρομακτικό. Από την άλλη, ο Ντίνκλατζ βίωνε, λέει, μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Στο Μπέλφαστ εκεί γινόντουσαν τα πιο πολλά γυρίσματα. Η κόρη μου, λέει, γεννήθηκε στο τέλος της δεύτερης σεζόν. Έτσι λοιπόν, ζούσα σαν σπιτόγατος εκεί. Την πήγαινα το πρωί στο σχολείο, σε αντίθεση με εσάς που επιστρέφατε, λέει, στο Λονδίνο στα ρεπό σας. Δέθηκα πάρα πολύ με τον Μπέλφαστ. Η ολοκλήρωση, ακούστε τώρα, παιδιά, αυτό. Όταν τελείωσε το Game of Thrones το 2019, όλο αυτό βρήκε τον Kit Harington σε μια εξαιρετικά ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, οδηγώντας τον στην απόφαση να ζητήσει βοήθεια. Αποφάσισε, λέει, να μπω σε κέντρο απεξάρτησης την ίδια εβδομάδα που προβαλόταν το πρώτο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου. Έμεινα εκεί για 6 εβδομάδες. Έπρεπε να μείνω νηφάλιος και να καθαρίσω το μυαλό μου, είπε ο Χάρινγκτον. Υπήρχε τεράστια πίεση για πρόμο, για συνεντεύξεις. Είπα, όχι, αποσύρομαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν, λέει, δεν είδα ποτέ μου την τελευταία σεζόν. Απίστευτο, ε. Μετά πήρα ένα χρόνο διάλειμμα και μόλις πήγα να επιστρέψω, μας πρόλαβε η πανδημία. Ήταν μια παράξενη περίοδος. Υπήρξαν διάφορα σοκ τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά με βοήθησε να βρω ποιος είμαι και αν θέλω να συνεχίσω αυτή τη δουλειά. Στο Game of Thrones, λέει, δούλευα αντλώντας αποκλειστικά από τον προσωπικό μου πόνο, μάλιστα. Λοιπόν, είδατε πολλές φορές, εμείς τα φανταζόμαστε κάπως αλλιώς τα πράγματα backstage, ας πούμε, πίσω από μια πολύ πετυχημένη, ξέρω εγώ, σειρά, ταινία, αλλά όντως μπορεί να είναι και πολύ πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, αν σας άρεσε το Game of Thrones, βρείτε τη συνέντευξη αυτή του Variety, όπως σας είπα, γιατί έχει και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και βεβαίως ο Kit Harington και στο παρελθόν έχει μιλήσει για τα θέματα του, και μπράβο του που δεν κόλλησε να πει και τώρα όλα αυτά τα οποία του είχαν συμβεί. Ποιος έρχεται αμέσως τώρα? Αναβύσσει Αιγαίο.

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα. Με την Nova δεν χρειάζεται πλέον να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας, απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
23: Επιμένεις?
24: Επιμένω.
23: Να το κάνουμε?
24: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
23: Εσύ μπορείς δηλαδή?
24: Έτσι νομίζω.
23: Δηλαδή θέλεις?
24: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
23: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
24: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
25: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το!
25: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
26: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
27: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
28: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
27: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
28: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
27: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
29: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
30: Μ' ακούτε λίγο?
31: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
32: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
30: Τι κάνετε?
31: Έτσι μιλάς στον αέρα.
30: Δεν μου ταιριάζει.
31: Γεια σας.
33: Καλησπέρα.
30: What's your name?
31: Α, καλά.
32: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
33: Wow.
31: Έκανε wow.
32: Με την Ελίνα Παπίλα.
30: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
32: Και τον Νικόλα Ραπτή.
31: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
32: 5 με 8.
30: Θα είμαστε παρέα.
32: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
31: Μπορεί να κάνεις νιάου
30: νιάου.
34: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει?
30: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
32: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
30: Τα αστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
31: Καλά.
32: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: καλά, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 8. 8 λεπτά μετά τις 5. Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Ελίνα Παπίλα μόλις μπήκε στο στούντιο. Και στη ρύθμιση του ήχου, ο ένας ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος και σήμερα, Τζονς Μπούνιας. Τι γίνεται?
1: Πανικός έξω,
0: αρκετή κίνηση, τα λένε και οι χάρτες εδώ πέρα. Υπομονή, παιδιά, δεν είναι ακόμα. Πόσες είναι άλλες 50 μέρες, 40-50 μέρες, τόσο είναι. Μετά ο καθένας.
2: Τι εννοείς, 50 μέρες, τι εννοείς?
0: Για τον Αύγουστο, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 50 μέρες για τον Αύγουστο. Βγάλετε τα γυαλιά, βρε Ρέι Τσάρλς, από τη Χαλκίδα.
2: Ναι, συγγνώμη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Είναι 3η 9 του μηνός, 9 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια.
0: Ροδάνθη και Ροζάνθη είναι που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια.
2: Τι για... νέα?
0: Τίποτα, τα ίδια. Τι νέα να έχουμε?
2: Πώς πήγε σήμερα η μέρα σας?
0: Πώς να πήγε, οι επόμενες 40 ξέρω... μέρες είναι κρίσιμες.
2: Εγώ είμαι σε μια φάση που φτιάχνω διάφορα πράγματα για το σπίτι.
0: Τα είδες, όταν δεν έχεις προβλήματα, φτιάχνεις πράγματα για το σπίτι.
2: Τα είχα αφήσει, ρε εσύ.
0: Τι είχες αφήσει, Ελίνα μου?
2: Καταρχάς μου είχε καεί ο φούρνος.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι τόσο ακριβή η φούρνη? Είχα
0: ποιους?
2: Πολλά χρόνια θα πάω να δω τι μες.
0: Έχεις πολλά χρόνια να μαγειρέψεις.
2: Λοιπόν, τι λες καλέ, να μαγειρεύω κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Κάτι κουβερλί, τα φυτά μου όπως σου έχω πει.
0: Αλίμονο.
2: Πήρα ένα βιταμινούχο χώμα. Τι άλλο έκανα, ένα μαξιλάρι, φτιάξα το φερμουάρ.
0: Ξείς,
2: πράγματα τα οποία ήταν, είναι μικρούλικα, αλλά σου σπάν τα νεύρα. Δηλαδή ένα μαξιλάρι του καναπέ ήταν μόνιμα ανοιχτό.
0: Μόνιμα ανοιχτό.
2: Και έπρεπε να φτιάξω το φερμουάρ.
0: Ναι.
2: Ήταν 2 χρόνια. Έτσι.
0: 2 χρόνια ανοιχτό, μπράβο.
2: Λες, σήκω κούκλα μου, φτιάξτε.
0: Σε αυτά, ενώ μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα, σε αυτιά είμαστε εντελώς διαφορετικοί.
2: Ναι, εγώ είμαι μόνη μου όμως.
0: Ναι, και εγώ μόνος μου, δεν πάει κανένας. Σήμερα, ας πούμε, σήμερα εγώ σηκώθηκα και πήγα το πάπλωμα για πλύσιμο και αποθήκευση.
2: Εσύ το κάνεις αυτό?
0: Αυτό σου λέω.
2: Ο Αντώνης δεν ξέρει καν που πάει το πάπλωμα.
0: Αν δεν το κάνω...
2: Απλά το βλέπει όταν μπαίνει τον Οκτώβριο.
0: Αν δεν το κάνω εγώ, το πάπλωμα μπορεί να μείνει εκεί αρκετό καιρό, γιατί...
2: Και από σήμερα το βράδυ ξεκινάει η επιχείρηση ντουλάπες.
0: Όχι,
2: ντουλάπες 2026.
0: Ντουλάπες...
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έχω δώσει χαλιά, έχω δώσει ντουλάπες.
2: Καλά, χαλιά τελείωσα.
0: Τελείωσα.
2: Χαλιά τελείωσα. Mm. Όλα, έχει μπει καλοκαιρινή version στο full. Αλλά από σήμερα ξεκινάω ντουλάπες αρχής γενομένης Σοφίας.
0: Σοφίας.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Καλά, η Σοφία είναι λίγο ανούσια να τη φτιάξει ντουλάπα.
2: Όχι, δεν έχεις ιδέα.
0: Του χρόνου φεύγει.
2: Ναι.
0: Βάλε μια κορδέλα απ' έξω και πες πάρτα όπως είναι και έλα σιγά σιγά να ρεύνουμε.
2: Δηλαδή το κοιτούσα σήμερα το πρωί και λέω, Παναγία μου, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να βλέπω pullover τρίτης γυμνασίου.
0: Α, ναι.
2: Μιλάμε τώρα για χάος.
0: Το καλό είναι ότι εγώ κάθε φορά που φτιάχνω ντουλάπες, το έχω ξαναπεί, παίρνω μία σακούλα.
2: Εμένα η μία δεν μου φτάνει.
0: Όχι, παίρνω μία σακούλα, βάζω μέσα διπλωμένα και πηγαίνω και τα αφήνω σε ένα ίδρυμα, οικογένειες και τέτοια. Και μερικά είναι και καινούργια.
2: Εγώ έχω βρει και τις οικογένειες.
0: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Να ξεκινήσουμε με ένα ορκίσω από Αλέξια. Γιάννη μου, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Χάος στους δρόμους, πραγματικά. Ο Κηφισός κατεβαίνει με δυσκολία μέχρι. Και λυκόβρηση, κάτι γίνεται. Από εκεί και πέρα μετά, τίποτα. Χα. Παιδιά, σας λέω τώρα, πρώτη Δευτέρα δεν μπαίνει καν. Λοιπόν, για ξεκινά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ορκίζου και Αλέξια στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Φιλιά στο Δεσποινάκι που στέλνει στο Viber και λέει: αχ, Ελίνα, τρία κορίτσια, 20, 15 και 13 στο σπίτι. Οπα. Δεν μπαίνω καν στα δωμάτια τους. Το καλό είναι ότι η μεγάλη μένει κάποιες μέρες στο αγόρι της και έχει τα μισά της πράγματα εκεί.
1: Εντάξει.
0: Φαντάσου.
1: 20,
0: τα μισά. Τα υπόλοιπα μισά κάνουν για 5 παιδιά. Είμαι σίγουρη, Δεσποινά.
1: Πάντως ευτυχία ο μπαμπάς, 4 γυναίκες
0: πέρα. Ναι,
1: ευτυχία. Ευτυχία μεγάλη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
1: Τι.
0: Lip gloss, eyeliner και βλεφαρίδες παντού.
1: Και εγώ μαζί.
0: Παντού.
1: Και εγώ μαζί. Θα βάζα και εγώ lip gloss, eyeliner και τέτοια.
0: Εδώ έχω το πεντάχρονο και βρίσκω eyeliner, βρίσκω κάτι lip gloss και λέω: καλέ, τι είναι αυτά? Και μου λέει: αυτά είναι δικά μου.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι δικά μου. Και είναι, ξέρω εγώ, Hello Kitty.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι για την Ιωάννη Ντιόρα. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber και συνεχίζουμε με το σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Τι συμβαίνει έξω?
1: Φωτιές τώρα έχουν ξεκινήσει στα διάφορα. Έχει στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Ένα αέρια μέσα έχισε και το 112.
0: Ναι, κάπου διάβαζα ότι συζητάνε για εκλογές, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα σενάριο το οποίο είναι ενεργό ακόμα για το φθινόπωρο φέτος, 26. Κανονικά οι εκλογές είναι του χρόνου, έτσι. Λοιπόν, του χρόνου την άνοιξη. Αλλά δεν θα το ανακοινώνω, δεν θα ξέρουμε καθόλου τι μπορεί να γίνει και αν τυχόν συμβεί αυτό το φθινόπωρο πριν τελειώσει το καλοκαίρι, γιατί τώρα ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι.
0: Να δούμε πώς θα πάει όλο το καλοκαίρι. Και οπότε τέλος καλοκαιριού θα μάθουμε τελικά τι θα γίνει με το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Μεγάλα ξένα μπραντς επιμένουν, λέει, με Μύκονο. Έχουμε νέες αφήξεις στο χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας. Χαμός γίνεται εκεί.
1: Είχαμε και στενάχωρες ειδήσεις, τέλος πάντων. Τελευταία ακούω συνέχεια, να ξέρεις, για ιατρικά λάθη.
0: Α, έχει με Θεσσαλονίκη,
1: Έχει συμβεί και σε κοντινούς μου τώρα. Σε έναν φίλο μου έγινε με τον μπαμπά του πρόσφατα και μου λέει: το απέδωσαν σε ιατρικό λάθος. Και έκανε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο ο μπαμπάς του. Και τώρα διαβάζουμε τον γιατρό. Όχι, δεν έφυγε. Ευτυχώς τον σώσαν στο τέλος. Αλλά του είπαν ότι οφείλεται σε ιατρικό λάθος. Βέβαια δεν το παραδέχτηκαν πολύ. Είπανε, κατάλαβες, μάλλον οφείλεται σε ιατρικό λάθος. Και διαβάζω και τον χειρούργο στη Θεσσαλονίκη που λέει: έκανε προληπτική μαστεκτομή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς γονιδιακή ένδειξη για καρκίνο. Τριετής φυλάκιση με αναστολή.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αυτή η τριετή στην αναστολή και φυλάκιση,
1: ναι,
0: και ιστορίες.
1: Με χρήματα.
0: Όχι,
1: είναι,
0: δεν ξέρω αν, η γυναίκα που το έπαθε αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να της πεις τώρα της γυναίκας
1: αυτής. Δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο να σχολιάσουμε που να μην είναι τώρα σε αυτά. Α, ο Ρέμος έδωσε μια συνέντευξη. Πού μίλησε ο Ρέμος και είπε για τον Παντελίδη?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού μίλησε, σε ποιον μίλησε? Κάπου μίλησε στο τέτα-τέτ με τον Τρίφωνο, στον Τάσο.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε ότι την προηγούμενη μέρα, λέει, είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Ξύπνησα το πρωί, λέει, και έμαθα ότι κάποιος έφυγε τραγουδιστής. Δεν ήξερα, λέει, ότι ήταν ο Παντελίδης. Του είχε δώσει, γιατί το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελίδης ήταν του Ρέμου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αυτοκίνητο μου, λέει, του το έδωσε περίπου ένα μήνα πριν το Σιβάν.
1: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν, για να δούμε. Χαμός γίνεται, παιδιά, και σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Πραγματικά αυτή τη στιγμή λένε ότι ακόμα και η Πάρος προσπαθεί να αποφύγει τη μοίρα της Μυκόνου. Φαντάσου,
1: εντάξει,
0: τι γίνεται
1: εκεί. Τώρα έχει, και η Πάρος είναι πολύ δυνατό νησί. Έχει ανέβει πάρα πολύ τελευταία χρόνια. Γιατί λόγω των πολλών τουριστών εκτός Ελλάδος, όχι Άραβες, Ισραηλίτες και τέτοια. Εγώ, επειδή πηγαίνω συνέχεια λόγω του κουμπάρου μου, έχει ανέβει πολύ και η Πάρος και σε τέτοιο τουρισμό. Ενέρχονται Άραβες, Ισραηλίτες, Ινδοί. Δηλαδή, ας πούμε, είχα πάρει έναν φίλο μου άλλον που δραστηριοποιείται, ρε παιδί μου, και αυτό στην εστίαση, και είχε ένα τα πιο ωραία μαγαζιά εκεί. Και τον είχα πάρει και του λέω: μπορώ να έρθουμε εκείνο το Σάββατο? Και μου λέει: έχω γάμο από Ινδούς. Κατάλαβες τώρα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες και ποιο μαγαζί λέω.
0: Κατάλαβα και ποιο, ναι, μαγαζί είναι και ναι.
1: Ναι, κατάλαβες. Τώρα σου λέει: θα έρθει ο Ινδός εδώ πέρα. Χαπ.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Ναι. Κούλι μου,
0: Λοιπόν, αυτά, ο Τράβης Σκότ είναι στην Ελλάδα.
1: Έλα ρε Τράβης.
0: Ναι, στα Ποσειδόνια μάλιστα. Και τι άλλο να πούμε, διάφορα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά. Ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις όμως, οπότε τις Κυριακές τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Νομίζω αυτή την Κυριακή να είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, 13 Ιουλίου, βέβαια.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ και με τον κόσμο που μας στέλνει στο Viber, και η Ρίτσα τώρα και άλλοι που μας στέλνανε και χθες για το Βέρτι. Λέει, πήγα στο Βέρτι, λέει, που του κάναμε το διαγωνισμό. Α, ναι, δεν είναι, συγγνώμη, ξεκίνησε ο Βέρτι στο Ελάν. Και δώσαμε τραπέζια και πήγε κόσμος και πέρασε φανταστικά.
0: Είναι δυνατόν να μην πέρασε καλά στο Βέρτι?
1: Δεν γίνεται. Είχε πρεμιέρα ο Βέρτις, μοναδικός προορισμός της Αθήνας, με άρωμα
0: τέτοιες
1: θάλασσας.
0: Τέτοιες μέρες δεν είχαμε πέρσι εδώ.
1: Τέτοιες μέρες. Με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απολαμβάνουμε Νίκο Βέρτι στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και θα γίνει και διαγωνισμός. Πάλι θα δώσουμε τραπέζια την Πέμπτη, να ξέρετε.
0: Είσαι δυνατός πολύ, ρε Σμπούνια. Είσαι όποιο θες. Διάλεξε όποιο θες. Πάμε, ναι. Ha ha ha! Κοιτάω το Σμπούνια την ώρα που μιλάς και πληκτρολογεί Βέρτης. Και λέω πώς μάθαμε ο ένας τον άλλο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι.
2: Mm.
1: Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού.
0: Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού.

0: βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
1: Και τώρα ΑΚΜΗ.
0: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά τη Opel.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Το Σφαίρα Password είναι 1, 4, 1, 4.

0: Με λίγα λόγια πάμε για το password κατευθείαν. Και μόλις σηκώσει το τηλέφωνο και μας πει σωστά το κωδικό, θα σας πω.
1: Τρίτη φορά χτυπάει τώρα.
2: Παρακαλώ.
1: Password.
2: 1414.
1: Ωραία, παιχτάρα!
0: Ωραία, παιχτάρα!
1: Πώς
0: σε λένε?
2: Κώστας, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Συγχαρητήρια, είσαι στην κλήρωση για το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αδελφέ μου.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία, να είσαι πάντα τυχερός.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σου, γεια.
0: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μας είπε το password σωστά και έτσι έχει μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus. Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ. Για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το σφαίρα password, το οποίο το ακούς 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 και αυτός ο κωδικός ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Μάλλον θα δούμε ποιος ή ποια θα το ανοίξει το κωδικό του γκαράζ σε λίγες μέρες. Έχεις 5 λεπτά περιθώριο. Μόλις ακούσεις το password, να στείλεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, πολλά μηνύματα, τη λέξη password, μόνο τη λέξη password. Και έτσι λοιπόν μπαίνεις στην κλήρωση, βγαίνεις αέρα μετά από τυχαία επιλογή, μας λες σωστά το password και μπαίνεις στην κλήρωση. Πλησιάζει ο καιρός για το MG3 Hybrid Plus, 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο που είναι πάρα πολύ ωραίο, ευρύχωρο, πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Πραγματικά μπήκαμε με τον Νικόλα, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Έτρεχε λίγο ο Νικόλας, αλλά πέρασαν ωραία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε. Έχουμε δύο δώρα. Έχουμε και Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Έχουμε και Pizza Fun Πακέτο Κόμπο, στο φέρσο τραγούδι. Όλα αυτά σε λίγη ώρα στο απογευματινό σφαίρα. Προς το παρόν, απόν και ρεμπέτικο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Έστειλα μήνυμα. Όταν δεις το μήνυμά μου, πάρε με τηλέφωνο.
2: Σωστά.
1: Και μου απάντησε OK.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day.
13: Μαγειρεύουμε με Milner.
14: Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου είστε, ό,τι και να κάνετε. Και αν έχετε σκοπό να πάτε για μπάνιο, αν όχι σήμερα που έχει μια μουντάδα, μέσα στις επόμενες μέρες. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι σε όλα τα φαρμακεία. Από βρέφη μέχρι και ενήλικες καλύπτει όλη την οικογένεια. Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Έχει την πατέντα επιστεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Είναι η σειρά Iliodor της Pharmacept. Είναι εξαιρετική και αξίζει να την αποκτήσετε.
1: Λοιπόν, τώρα. Αν θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις ουσιαστικά στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και για περισσότερα καλείς στο 18 1133 ή επισκέπτεσαι το φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Βγήκε μία έκθεση στην δημοσιότητα,
1: ναι,
0: η οποία είναι πάρα πολύ περίεργη.
1: Έκθεση.
0: Ναι, από επιστήμονες.
1: Τι έκθεση.
0: Λοιπόν, το κάνουν επίσημο. Μας δίνουν 8 κινήσεις που πρέπει να κάνουμε εάν συναντήσουμε ποτέ εξωγήινο.
1: 8 κινήσεις.
0: Δηλαδή, μας λένε ότι μπορούμε να συναντήσουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: για να βγαίνει, για να βγαίνει μια έκθεση η οποία μας δίνει 8 συστάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε εξωγήινο, είναι σαν να μας λένε υπάρχει εξωγήινος.
1: Αυτοί που ξέρουν τι κινήσεις να κάνουμε ώστε να αποφύγουμε, είναι για να αποφύγουμε τον εξωγήινο ή για να συστηθούμε.
0: Η Διεθνής Ακαδημία δημοσίευσε ένα σχέδιο 8 σημείων για την αντιμετώπιση επαφής με εξωγήινους, προτείνοντας να μην απαντηθεί καμία επικοινωνία χωρίς διεθνή συνεννόηση. Δεν το πω.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Να συνεννοηθώ διεθνώς.
1: Ναι.
0: Τι λένε εσύ. Πρέπει να συνεργαστούν και.
1: Έρχεται ο εξωγήινος και κάνει. Και του πες, αδελφέ, περίμενε. Να πάρω το Μακρόν, γιατί έχουμε θέμα.
0: Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για το ενδεχόμενο επαφής με εξωγήινους μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα αρχεία UFO στις ΗΠΑ. Έγινε αυτό το πράγμα.
1: Είναι εκεί πέρα η NASA και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, νούμερο 1. Επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανίχνευσης.
1: Δηλαδή.
0: Όντως βρήκα.
1: Α.
0: Είναι εδώ.
1: Παίρνεις τηλέφωνο και λες: γεια σας, είμαι ένα εξωγήινο.
0: Είναι μπροστά μου. Διαχείριση των πληροφοριών με εξαιρετική προσοχή. Τι συστάσεις είναι αυτές?
1: Ναι.
0: Άμεση, ακριβής και ειλικρινής ενημέρωση. Διατήρηση και διάδοση όλων των δεδομένων. Τι να του κάνω, του βγάλω την κάρτα, okay. Το τσιπάκι. Το μισό λεπτό, γίνε λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Να μην αποστέλλετε καμία απάντηση. Τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων. Είναι άκυρα, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ μένω στον τίτλο. Ναι. Τι να κάνετε αν συναντήσετε εξωγήινο.
1: Γενικά σου λέει τώρα το άρθρο ότι αν έρχονται οι εξωγήινοι και σε πιάσουν, μην αρχίζει να τα λες όλα.
0: Θα με πιάσουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν έρθουν οι εξωγήινοι και σου πούν, ω παιδό, χαλκιδέ, παπίλα, πρέπει να ξέρει πολλά. Την πάρουμε. Ωραία, μην αρχίζει και τα σφυρά όλα.
0: Τζούσι φαίνεται.
1: Ναι. Μην αρχίσει και τα σφυρά όλα.
0: Τι να σφυρίξω.
1: Ξέρω εγώ κρατικά, μυστικά και τέτοια, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να ξέρει κάποια. Μην αρχίσει και του λες τώρα τίποτα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό
0: αν έρθουν, θα με πιάσουν. Θα με πάνε κάπου.
1: Κοίτα, αν σε δει κάποιο, λέει αυτή δεν τρέχει γρήγορα. Οπότε είσαι βασικό στόχο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
3: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: είναι ο Πάνος Κιάμος και το ξέρεις πολλούς στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ καθημερινά στο 693-610-1022. Στο Viber σας περιμένουμε. Γεια σου Ρίτσα Πάνο. Πολλά φιλιά στον Γιάννη, στη Μάνια, σε όλους εσάς που είστε εδώ. Γίνεται και χαμός με το password. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που αφορούν το Σφαίρα password. Παρέα μας εδώ έχουμε το Basil Bar by Pesto Barilla. Η Barilla φέτος το έχει τερματίσει, διότι εάν ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, θέλει βόλτα και καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν η Μπαρίλα το κάνει. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, με δωρεάν Pesto Bites, με πολύ ωραία πράγματα που μπορείς να δοκιμάσεις εκεί. Σημειώσει λοιπόν τις τάσεις. 12 και 13 του Ιούνιου, σήμερα πώς έχουμε 9. 12 και 13 Ιουνίου στην Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, και 19-20 στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Τώρα, αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι τελικοί δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορεί να απολαύσεις όλη τη θράση του NBA Finals με live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από τον πρώτο τζάμπολ μέχρι τον τελευταίο μπάζερ. www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Λοιπόν, θα σου λέω παρατσούκλια, γιατί τώρα εν ώψη Μουντιάλ όλα τα sites έχουν πάρα πολλά άρθρα που αφορούν τα αθλητικά. Εγώ δεν ξέρω, δεν σκαμπάζω τίποτα, αλλά διαβάζω και μαθαίνω. Okay. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σου λέω παρατσούκλια και θα μου λες σε ποιον παίκτη
1: ό,τι ξέρω αφορά. Και εγώ.
0: Έτσι. Η Κερκίδα, υπάρχει μια εντεκάδα ποδοσφαιριστών που η Κερκίδα τους βάφτισε με τα πιο επικά παρατσούκλια.
1: Τα παλιά τα θυμάμαι, τώρα τα πιο καινούργια τα θυμάμαι.
0: Πάμε, είναι... φαινόμενο.
1: Ο Ρονάλντο.
0: Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
1: Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
0: Ο οποίος λέει.
1: Έχω την κασέτα.
0: Άλλαζε την πορεία της μπάλας με ταχύτητα, λέει, που η ανθρώπινη όραση δυσκολευόταν να επεξεργαστεί.
1: Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Έχω την κασέτα του που την είχε δώσει στο περιοδικό. Κασέτα, την έβλεπα σε βίντεο. Μπέτα, κατάλαβες. Και έχω κασέτα που την έδινε το περιοδικό τότε και απ' έξω ο Ρονάλντο. Τον λατρεύω.
0: Πάθε έναν ήλικο, λέει η αμυντική.
1: Μπες, Ρονάλντο, άμα δεν είχε
0: να καταλάβουν, λέει, προς τα που πηγαίνει.
1: Το φαινόμενο.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Ο Βασιλιάς.
1: Ο Βασιλιάς.
0: Μετέτρεπε ένα ομαδικό σπορ σε προσωπικό μονόλογο. Ο Πελέ.
1: Ο Πελέ, ναι, οκ. Okay. Δεν είναι τη γενιά μου, αλλά.
0: Ζιζού.
1: Ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Τι όμορφο που είναι αυτό.
1: Ωραίος ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Όμορφο πάρα πολύ. Ζινεντίν. Θα μπορούσε να είναι και μοντέλο δηλαδή.
1: Με αλγερινέ ρίζε ο Γάλλο. Ναι.
0: Μπορούσε να κοντρολάρει μία μπάλα που έπεφτε από τον ουρανό σαν να ήταν φτερό.
1: Ο
0: Αυτοκράτορας.
1: Ο Αυτοκράτορας. Ποιο είναι ο Μοχάμε Σαλάχ.
0: Όχι, τι όνομα είναι αυτό. Μπέκενμπάουερ.
1: Ο Μπέκενμπάουερ, Γερμανό.
0: Μήπως έχει και το Bacon Powder.
1: Όχι, Beckenbauer. Frank Beckenbauer, κάπως έτσι.
0: Franz.
1: Γερμανός. Δυτική Γερμανία, Εθνική Γερμανία.
0: Εφήβρε, λέει, το ρόλο του Λίμπερο.
1: Ναι.
0: Πάμε. Λεοντόκαρδος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Δεν λέει το όνομα. Α. Ο Τζενάρο Γκατούζο.
1: Ο Τζενάρο Γκατούζο, αμυντικό
0: χάφ. Τι ονόματα είναι.
1: Ιταλός.
0: Γκατούζος δηλαδή.
1: Γκατούζο.
0: Λοιπόν, πάμε. Ψυχάκιας.
1: Ψυχάκιας, ποιο να λέει. Είναι πάρα πολύ ψυχάκια. Μπαλοτέλη.
0: Άγγιζε, λέει, αγωνιζόταν, λέει, με μια ένταση που άγγιζε τα όρια της παράνοιας. Γι' αυτό και τον έλεγαν, λέει, ψυχάκια. Ο Στιούαρτ Πίρς.
1: Δεν τους ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Χάλκ.
1: Χάλκ είναι ο Χούλκ, ο Βραζιλιάνος.
0: Όχι, ο Ντεσόουζα. Ζιβαλντίν, Ζιβανίλντο, Βιέιρα, Ντεσόουζα.
1: Δεν το ξέρω, όχι.
0: Δεν το ξέρω, τον Ντεσόουζα.
1: Όχι.
0: Είναι ο Χάλκ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Ελνίνο.
1: Ελνίνο.
0: Ναι. Ο Φερνάντο Τόρες.
1: Ο νεαρός, δηλαδή, το παιδί.
0: Ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Έχει παιδικό πρόσωπο, γι' αυτό.
0: Ο μικρός Μότσαρτ.
1: Ο μικρός είναι ο Πυρλό.
0: Τόμας Ροσίτσκι.
1: Ο Τόμας Ροσίτσκι, ο Τσέχος.
0: Ωραίος. Γιατί λέει αντιμετώπισε το ποδόσφαιρο σαν μια άσκηση, λέει, γεωμετρίας και υψηλής αισθητικής.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Spicy Boy.
1: Δεν ξέρω.
0: Είτε. Αυτό το καταλάβαινα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Από τις Spicy Girls.
1: Ποιο είναι ο Spicy Boy?
0: Ο Μπέκαμ, ποιο θα είναι.
1: Okay.
0: Αφού έχει παντρευτεί την Μπέκαμ.
1: Εγώ, Spicy Boy, τόσα χρόνια τον Μπέκαμ, πρώτη φορά τον ακούω. Δεν ξέρω σε τι άρθρα έχει μπει.
0: Spice Boy.
1: Spice Boy, Spice.
0: Γιατί παντρεύτηκε μία που. Ναι, την Βικτόρια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Άλλο.
0: Το κτίνος, ναι, The Beast.
1: Δεν ξέρω.
0: Ζούλιο Μπαπτίστα.
1: Ζούλιο Μπαπτίστα, ναι. Παλιός
0: Μπαπτίστα τον λέει εδώ.
1: Ο Ζούλιο Μπαπτίστα ήταν παλιός.
0: Είναι μπαπτισμένος.
1: Ναι, παλιός ποδοσφαιριστής της Ρώμα, της Άρσεναλ.
0: Αυτός είναι που έπεσε και
1: θηρίο,
0: εδώ.
1: Θηρίο.
0: Ε. Δεν έπεσε ένας Μπατίστα εδώ.
1: Μπατίστα είναι και ηθοποιός, αλλά είναι άσχετο. Είναι από τους γίγαντες του Κάτς.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, έμαθες, δεν έμαθες.
1: Έμαθα.
0: Εγώ αν μου
1: έμαθα
0: πεις,
1: και θέλω αμέσως να το ξεχάσω.
0: Το Spice Boy μέρα μου έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κομματάρα του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.2. Έχουμε σε λίγο βρες το τραγούδι.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα χθε και εγώ στην ψυχίατρο μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιε συνεδρίε για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
2: Στίζει κιόλα, ε.
1: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφησε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτού κάτι ήθελε να δει προφανώ. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφησε ένα φράχτη και έφυγα.
3: Για πρόβατα!
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά.
6: Σόλο διβάνι.
7: Δι κουαλίτα.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: λόγια, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Να μπω στο 6, να δω το παρεάκι μας έχει μαζευτεί. Με έχει ξεχάσει εντελώς και η Βάσο και ο Νίκος, όλα τα παιδιά με έχουν ξεχάσει. Δεν μου δίνουν καμία σημασία πλέον. Ο Νίκος είναι εδώ, ο Βασιλιάς Τζουρέν είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Κιαθχίδης είναι εδώ, ο Γιώργος πάντα είναι εδώ. Όλοι οι άλλοι μπαίνουν, βγαίνουν, ο Γιώργος είναι πάντα εδώ. Και η Βάσο που θέλει οι καμπάνες χτυπούν Χριστούγεννα.
1: Καλά, εντάξει, Βάσο. Καλοκαιριάρικα καμπάνε σκέφτεται.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι football vibes are on στο The Mall Athens. Από 1η ως 20 του Ιούνιου, οι Adidas και Intersport φέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινάει. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου, παίζεις ποδοσφαιρικά challenges, δοκιμάζεις τα ανακλαστικά σου και φτιάχνεις το δικό σου ζέσαι στο Newsstand Kiosk. Όλα αυτά από 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ τις καθημερινές και Σάββατο 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ το The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup.
1: Λοιπόν, Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, στην Πάρο βρίσκεται, βουτήξτε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια, κάντε δώρο στον εαυτό σας σπα, θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort.
0: Σιγά.
1: Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Τσουτσουρώσατε αλάνια.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε βέβαια στο τραγούδι. Έχει φτάσει ο μήνας Ιούνιος και ένα φίλε στο παιχνίδι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει σηκωθεί να πάει μέσα να κάνει ένα φίλε.
1: Ελένα, όπως λες και εσύ, όπως λες και εσύ. Άσε τώρα γιατί έχω και μηνύματα να μην λέω πολλά στον αέρα. Και αγχώνονται.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Βγείτε αέρα και κερδίστε Water Fun Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ
1: να πάει
0: στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, να πάει νεροτσουλήθρες, να πάει στις πισίνες, ομπρέλα, ξαπλώστρα, κοκτέιλ, καφέ, κλαμπ σάντουιτς. Που και κάνουν διατροφή από χθες.
1: Είναι ένας τύπος εδώ στο Viber μέχρι να μας πάρουν τηλέφωνο, ο Πάνος, ο οποίος έχει πάει ώρα 6 και ακόμα στέλνει password. Ο οποίος δεν πρέπει να ακούει την εκπομπή, απλά στέλνει password, ρε. Στέλνει μισή ώρα. Έλα, μεγάλε. Καλά, εσύ.
2: Καλά, εγώ παίζω κιθάρα ακόμα.
1: Ωραία, παιχταρά.
0: Πώς σε λένε?
2: Ο Γιάννης από Αγίους.
0: Και γιατί παίζεις κιθάρα?
1: Τι να παίζει.
2: Τι να παίξω, έλατε.
0: Δεν λέω να παίξεις κάτι άλλο. Λέω, είσαι μουσικός.
1: Ναι.
2: Είχα ξαναπάρει για το κομμάτι, αλλά τώρα πήρα έτσι για το ράπτη, να το πειράξω.
1: Σου λέει
2: λίγο.
1: Που ήταν αυτός που είχε πάρει και λέει, παιδιά. Παιδιά, λέει, παίζω μουσική και τα βρίσκω όλα και τα έχασε και δεν κέρδισε.
2: Αυτό, κέρδισα στο τέλος, αλλά τώρα ήθελα να δω την τύχη μου πάλι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Έχεις κερδίσει πρόσφατα?
2: Είχα λίγο καιρό.
0: Εντάξει, τώρα
1: πάμε. Γιάννη, έλα, 3, 2, 1 και...
2: Ωρε, μάνα μου, τι είναι αυτό εγώ.
1: Ρεμπέτικο.
2: Για πάμε λίγο.
0: Γεια σου, Γιάννη. Φιλιά.
2: Έλα,
0: τσάω, γεια. Δεν το βρίσκα ποτέ. Δες μήνυμα που έφυγε λέει ο Νίκος στο Viber.
1: Password. με ελληνικά.
0: Με ελληνικά όμως.
1: Password.
0: Παιδιά, το password έχει τελειώσει.
1: Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα και
0: σας. Πώς σε λένε?
3: Τι κάνετε, Δημήτρης.
0: Γεια σου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μοσχάτο.
0: Όλα
1: την
0: καλά.
1: Την Ιερά Μονή του Μοσχάτου.
3: Προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τι είπες?
1: Την Ιερά Μονή του Μοσχάτου.
0: Δεν το είπες έτσι.
1: Πώς είπε?
3: Όχι,
1: δεν
0: το είπες.
1: Εσύ έχεις βρώμικο μυαλό.
0: Δεν το... Γιάννη.
1: Ιερά Μονή του Μοσχάτου.
0: Μην το ξαναλες.
1: Ιερά Μονή.
0: Μην το ξαναλες.
1: Ιερά Μονή. Έλα,
0: για. Ένα, δύο, τρία και.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Πες το.
1: 7.
3: Άλλη μία.
0: Δώστο. Στο ποτήρι και στην καρδιά μου. Φιλάκια, γεια. Όλα τα σ' αγαπώ δικά σου.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Λίνα.
1: Λίνα μου, πάμε.
0: Από πού βγαίνει?
4: Αχ, από το Γαρυφαλιά.
0: Αχ, τι ωραία. Εμένα από το Ευαγγελία.
1: Την έχει ξαναρωτήσει. Όντω. Ναι, ναι.
0: Έχει ξαναπάρει.
1: Ναι, ναι.
4: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Ψέματα λέει.
4: Ναι.
0: Βάλε welcome. Τι ψέματα, μωρέ, λέει το
1: ψέματα,
0: κορίτσι.
1: Ψέματα, σου λέω, λέει ψέματα.
0: Καλώς ήρθες, Λινάκη.
4: Ευχαριστώ.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Έλα, Λινά, εντάξει, άστο να σου βάλουμε τα στρουμφάκια, ρε.
4: Ούτε
0: εγώ το κατάλαβα.
1: Έλα, ούτε εσύ ντροπή σου.
0: Ξαναβάλτο.
1: Το έχεις αφιερώσει, την έχεις αφιερώσει στο Twitter 500 φορές. Αιγαίο.
0: Όντως. Το Σαντρέ.
1: Το Σαντρέ. Αιγαίο Σαντρέ, τα μπερδεύω.
0: Ο Αιγαίο Σαντρέ, σημαίνει που είναι όλα ίδια.
1: Εντάξει, βύση ρε παιδί μου. Γεια σου.
0: Καλημάρμαρο, πείτε και είστε μέσα. Διαβάζω τώρα τίτλο και λέει Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Ναι.
0: Μίλησα, λέει, για να συμμετέχω στο Emily in Paris, αλλά έψαχνα πιο πολύ κομπάρσους.
5: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου, μεγάλε, το όνομά σου.
5: Σταμάτης.
1: Έλα, Σταματάρα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Μπραχάμι.
1: Α, ωραία, πάμε να παίξουμε.
5: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
5: Να είσαι καλά.
0: Τέλειο.
1: Άλλη μία, γιατί το πρόλαβε το παιδί. Τρία,
5: ναι.
1: Έλα.
5: Παιδιά, με τίποτα. Θα σου έλεγα, Βασίλη.
0: Παντελίδη.
1: Γεια σου, ρε Σταμάτη, μεγάλε.
5: Είμαστε καλά, ρε παιδιά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και συνεχίζω, εγώ πιστεύω, είδε Ανδριώτου. Δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος για να φανεί μία πλάτη.
1: Που δεν σχόλιο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου.
6: Τάσος.
1: Τάσο, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Ήλιο.
1: Και γιατί είσαι αγχωμένος? Και...
0: Εσύ τον αγχώνεις. Τάσο μου, τι κάνεις?
6: Δόξα τω Θεώ, καλά παιδιά.
0: Πώς πέρασε σήμερα?
1: Ναι.
6: Λίγο κουραστικά, γιατί αν είσαι σε παραλία αλλά δουλεύεις.
1: Α, πού δουλεύεις, Τάσο?
6: Για πες μου.
1: Πού δουλεύεις και σε ποια παραλία?
6: Μαραθώνα ήμουνα.
1: Α, και τι κάνατε, κάνατε εργασίες για τώρα ανοίγουν τα μαγαζιά?
6: Όχι, εργασίες
1: δημοτικές.
6: Οπτική σύνα.
1: Α, οπτική σύνα. Εντάξει, Τάσο μου.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Έλα, εντάξει.
0: Το κατάλαβες και αυτό.
1: Με τη μία.
7: Δεν το κατάλαβες.
6: Άλλη μία,
0: ναι.
1: Ελάν, 2026.
6: Αυτό που λέει στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ή όχι, καμία σχέση.
1: Βέρτης.
0: Το σαφάρι της Ιλίας Ελληνίδου, λες εσύ.
1: Γεια σου, Τάσο. Νομίζω ότι ξέρω κάθε νότα, κάθε τραγούδι του Βέρτη. Η καρδιά
0: να
1: σπάσει
0: σαν γυαλί. Να μην ξημέρωσει.
1: Γεια σας.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας, το όνομά σου?
8: Ζωή.
1: Έλα, Ζωή μου, από πού τηλεφωνείς?
8: Από το Μενίδη.
1: Τέλεια, πάμε να παίξουμε.
8: Όχι.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει, είναι και της εποχής σου.
8: Άλλη μία.
1: Ναι.
0: Ζωή του, πότε είσαι γεννημένη?
1: Δύσκολο.
8: Του 5.
1: Καληνύχτα.
0: Του 95.
1: Του 2005. Πόσο μικρή
0: μου μέλισσα. 2005. Ωραία ημερομηνία. Ωραία χρονολογία.
1: Γεια σου, Ζούλα.
0: Φιλάκια.
1: 21.
0: Όταν ακούς νέα παιδιά, μην βάζει το 80 εσύ.
1: Καλησπέρα.
9: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, το όνομά σου?
9: Στράτος.
1: Έλα, τα Σάρα, πάμε.
9: Στράτος, ρε, τι πάμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, το ίδιο είναι.
0: Στράτος ή Σταύρος.
1: Μίτσος, πάμε, Μιτσάρα. Έλα.
9: Καλά, εντάξει.
1: Πες το.
9: Κόκκινη γραμμή.
1: Μεγάλε Τάσο! Τάρα μου, έσκυσε την Μιτσάρα!
9: Βέρτης, έπεσε το μικρή μου μέλισσα και λέω, όχι ρε φίλε!
1: Τώρα, περίμενε!
0: Δεν είσαι σίγουρα γεννημένος το 5!
1: Περίμενε στη γραμμή!
9: Εγώ το 84!
1: Α, ωραία, δύο χρόνια μικρότερος! Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου!
9: Από καλά!
1: Μέχρι να πάρουμε και τα στοιχεία του φίλου μας, έρχεται δεύτερο δώρο από την Pizza Fan, Pizza Fan Combo. Εκεί θα σας συναντήσει μάλλον μια ωραία έτσι λαχταριστή πίτσα, μια μακαρονάδα της επιλογής σας από 13 συνταγές και αντίστοιχα και ένα μπέργκερ. Οπότε αυτά θα τα κάνετε δικά σας με ένα τηλεφώνημα εδώ στο Απογευματινό Σφαίρα για να παίξετε μαζί μας το παιχνίδι μας. Καλησπέρα. Ναι.
9: Γεια σας.
1: Γεια στο όνομά σου.
9: Άγγελος.
1: Άγγελε, πάμε να παίξουμε.
9: Πάμε.
0: Αχ, πολύ ωραίο.
1: Σταμάτα ρε Γιάννη.
7: Την αυλή του Παραδέσου.
1: Ερωτιάρη. Στην αυλή του Παραδέσου. Μείνε στη γραμμή.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου. Μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Είναι η Πεγκυζίνα και η Αμινά στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ θέλω να σας μιλήσω για την CQS, τον κορυφαίο εργοδότη για το 2025, η οποία CQS αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών. Ακούγεσαι να ξέρεις.
1: Τι έκανα.
0: Μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια λοιπόν και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
1: Beyond 2026. Κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startup, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση και όλα αυτά τα οποία είναι, ρε παιδί μου, υπερβολικά σύγχρονα. Μην μείνετε θεατές, γίνεται μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Είναι 17 με 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά στον Γιώργο από Φιλαδέλφια, USA. Καλησπέρα. Πάμε αφιέρωση, λέω ότι θέλετε και όχι ερωτήσεις. Έχετε κάτι για μένα. Τι λέει?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει.
0: Ο Νίκος μας στέλνει μήνυμα κωδικός. Το password,
1: yeah, password. Say.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης, κάτι που δεν ξέρω. Μπορείς να στέλνεις, Αλέξη μου, για το password όσες φορές θέλεις, όποτε θέλεις, αρκεί να είναι μέσα στο πεντάλεπτο από την ώρα που θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός στον αέρα του Σφαίρα. Έχεις 5 λεπτά, μπορείς να στείλεις όσα μηνύματα θέλεις. Την Κυριακή λέει που πήγα στο Βέρτι ήταν ο Μαζονάκης και ο Ιακωβίδης μαζί. Τέλειο. Ναι. Πήγε η Ρίτσα στο Βέρτι και είδε τρεις καλλιτέχνες. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό που ξέρεις πηγαίνουν και πρέπει να τραγουδάνε. Ναι. Ποιος άλλος είναι εδώ? Πολλά φιλιά λοιπόν και στο παρεάκι μας στο Twitter που δεν ξεχνάμε ποτέ. Εκείνοι μας ξεχνάνε. Η Βάσο είναι εδώ βεβαίως. Τώρα μπήκε όμως, τώρα που τ' άκουσε. Ο Γιώργος βεβαίως. Όλα τα παιδιά δεν μου έχουν ζητήσει κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι. Όμως εγώ θα επιλέξω ένα τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ. Και θα ακούσουμε το «Χάνω εσένα», γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από τα ωραιότερα της Δέσποινας Βανδύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Να πούμε ότι ο Βασίλης εδώ λέει καλησπέρα στην παρέα. Μπορείτε να πείτε στη Βασιλική ότι την αγαπάω πολύ και μου λείπει από τον Μπιλούρη. Θα καταλάβει. Βασιλική, ο Μπιλούρης θέλει αγάπη
1: και ενέργεια. Ο Μπιλούρης αγαπάει.
0: Και ενέργεια. Καλησπέρα και στο Γιώργαρο. Αφιερώνω στους Μαρουσιώτες. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είστε καλεσμένοι να έρθετε εδώ Αμερική. Α, στους Μαρουσιώτες. Γενικά στο Μαρούσι, αυτό ήθελε να πει. Του αρέσει το Μαρούσι. Λογικά είναι από το Μαρούσι ο φίλος.
1: Αυτό.
0: Από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα νέο.
1: Ο Γιώργος που στέλνει μήνυμα.
0: Ο Γιώργος τι έστειλε.
1: Πάσχος, λέει, κάνω δοκιμή να δω αν τα βλέπετε.
0: Α, οκ. Okay. Ναι. Ωραίο Γιώργο. Εδώ πέρα έχουμε νέο Iliodor Mineral Sunstick SPF 50, Pharmacept στην παρέα και έχει τη λύση. Sunstick με πατέντα έβρεση τεχνίας. Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick, πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Δεν είναι 50, είναι 50.
0: 50, για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία, για ευκολία γενικά και on the go εφαρμογή. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
1: Φυσικό αέριο Ελλάδος, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, γιατί δεν έχει μόνο φυσικό αέριο, έχει και ρεύμα βεβαίως. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να δεις και εσύ τι ταιριάζει σε εσένα, βέβαια. Μπορείς να καλέσεις και στο 18 11 33. Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί, ζεστοί προορισμοί για Σεπτέμβρη. Σας πάω Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για Σαββατοκύριακο, για καλοκαίρι. Πες ότι το έχουμε κανονίσει. Σας πάω Σεπτέμβρη. Γιατί? Είναι καινούργιο άρθρο. Καλοκαίρι μέχρι τέλους. Είσαι ακούς που λέει ο Νίνο μέχρι τέλους. Τι?
0: Προσπαθώ να ακούσω, να δω τι θα μου πεις.
1: Χαζό σε παιδάκι.
0: Όχι, πες
1: μας. Να διαβάσω.
0: Να διαβάσεις.
1: Υπάρχουν οι 7 ζεστοί προορισμοί.
0: Ελίνα, εδώ.
1: Κορυφή ευρωπαϊκή προορισμή, συγγνώμη.
0: Εδώ η αλήθεια είναι ότι η ζέστη στην Ελλάδα θα τελειώσει αρχές Νοέμβρη, να πούμε. Μέσα Νοέμβρη, μη σου πω. Νοέμβρη φέτος είχαμε ακόμα.
1: Με το που περάσει η Παναγιά, καλό φθινόπωρο.
0: Με το που περάσει η Παναγιά, συνεχίζονται οι διακοπές μας.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν σου λέω. Πες ότι κάποιος δεν θέλει να πάει Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι κάπου. Δεν θέλει να πάει Ιούλιο-Αύγουστο. Έχω φίλο που δεν θέλει να κάνει το καλοκαίρι διακοπές, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Και σου λέει να κάνω εγώ 2 μέρες να φάω.
0: Ωραία.
1: Θα πάω το Σεπτέμβρη.
0: Τράβα το Σεπτέμβρη. Τι μας νοιάζει εμάς.
1: Ποιοι είναι οι ζεστοί προορισμοί, κορυφαίοι προορισμοί στην Ευρώπη? Ένας από τους 7 είναι και ελληνικός προορισμός. Λοιπόν, νούμερο 1. Νάπολη.
0: Ναι, ωραία.
1: Κάτσε, περίμενε. Ναι.
0: Ενώ αν πάει Νάπολη δεν θα έχει τουρισμό.
1: Δεν θα έχει τόσο.
0: Ναι, μωρέ, δεν θα έχει τουρισμό η Νάπολη που πνίγονται.
1: Θα μπορείς να φας κάπου άνετα.
0: Σίγουρα.
1: Νίκαια.
0: Η Νίκαια πας εδώ στο μαλλιά της, μια χαρά είναι.
1: Γβάρ.
0: Γβάρ.
1: Ήμπιζα.
0: Ήμπιζα, ναι. Ήμπιζα δεν θα έχει τουρισμό. Τι βλακίες είναι αυτές,
1: ρε παιδί μου, θα έχει, αλλά θα έχει τόσο όσο.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε. Σεβίλη.
0: Ναι.
1: Και η Κρήτη. Η Κρήτη, παιδιά, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος, είναι αυτό που κρατά το καλοκαίρι μέχρι το τέλος. Δημοφιλής επιλογή για ταξιδιώτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός της περίοδου αιχμής, όσο και εμάς που πάμε μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο.
0: Ελίνα μου, το Σεπτέμβριο και στην
1: Αντίπαρο. Με μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Μην φωνάζεις για να επιβληθείς.
1: Γιατί έχει τον Ιούλιο.
0: Το Σεπτέμβριο, όπου και να πας στην Ελλάδα, έχει λιγότερο κόσμο. Και στα Κουφονίσια να πας και στην Αντίπαρο να πας και στο Όχι. τέτοιο χαλαρά είναι.
1: Δεν τα έχει μέσα, την Κρήτη έχει μόνο.
0: Τι να σου πω, είναι λάθος.
1: Γιατί μπορεί να έχει αέρα εκεί. Εκεί σου λέει έχει τον ιδανικό καιρό για Σεπτέμβριο, διακοπές Σεπτεμβρίου.
0: Ό,τι να είναι, το άρθρο το έχει γράψει ο Μαστακουνάς Απόστολος.
1: Διακοπές Σεπτεμβρίου, ιδανικές είναι στην Κρήτη, σου λέει στην Ελλάδα.
0: Διακοπές Σεπτεμβρίου είναι ιδανικές σε όλη την Ελλάδα. Όπου να πας το Σεπτέμβριο δεν
1: δηλαδή,
0: έχει κόσμο.
1: 29 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, φοβερά.
1: Αν πάω στα Κουφονίσια θα μπορώ να κάνω μπάνιο στο πολύ, θα με πάρει ο αέρας.
0: Πού να θες να ξέρω από τώρα. Και τον, και τον Ιούλιο
1: στην
0: να πας μπορεί να έχει αέρα.
1: Το ξέρουνε όμως.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κρήτη σου λέει, αν έχει αέρα στα Χανιά, δεν θα έχεις το από εκεί. Όπου θες πας. Κατάλαβες.
0: Και στη Ρόδο θα είναι ωραία.
1: Οι συνθήκες είναι πιο ήπιες, λέει, σε σχέση με τους θερινούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Για να το λέει εδώ το άρθρο, το εγώ
0: καλά,
1: το πιστεύω.
0: Καλά, λίμον, δεν θα πιστέψουμε το άρθρο.
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Ναι. Αυτός που το έχει γράψει παίζει να μην έχει πάει ποτέ Κρήτη, ρε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είναι το Heliodor. Με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
14: Και τώρα ακμή.
15: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: βλέπω reviews για ασφάλεια.

0: Βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
6: Γράφει και εδώ ο Κωστάρας. Λέει, παιδιά, εγώ έκλεισα για Αύγουστο Σικελία 8 μέρες διαμονή με πρωινό 600 ευρώ. Πολύ τίμιο.
7: 600 ευρώ το άτομο.
6: 600 ευρώ, ναι. 8 μέρες. Αεροπορικά με τη γνωστή έτσι εταιρεία με χειραποσκευή 135 ευρώ το άτομο. Σεπτέμβριο, πας Μαντέιρα, περνά ερώτητα και οικονομικά. Ωραίος. Ναι. Σικελία, ωραίο.
7: Ο Στάθης λέει, γι' αυτό παιδιά, ελάτε πάρω το Σεπτέμβριο να ράξουμε στην αυλή του 8 Keys που έχει δρώσει. Αχ, έχω μείνει στο 8 Keys. Τι ωραία.
6: Φοβερό.
7: Τι ωραία. Και δίπλα ακριβώς στη χώρα. Πας με τα πόδια, πήγαινε.
6: Είναι ξενοδοχιάρα και είναι φοβεροί και οι άνθρωποι εκεί πέρα στο 8 Keys. Mm. Έχω περάσει φανταστικά. Είχα μείνει έτσι μια εβδομάδα.
7: Υπάρχει περίπτωση να μας φιλοξενήσετε, Στάθη, τώρα μέσα στον Ιούλιο, Αύγουστο κάπου. Ναι. Αύγουστο. Να μας φιλοξενήσουν γιατί μας κάνουν ένα δώρο.
6: Σταθάρας.
7: Θα πω Νικόλας Δάτσι και θα ανοίξουν οι πόρτες όλες.
6: Έσυλλε.
7: Λοιπόν, παιδιά, είναι Τρίτη και σήμερα το βράδυ έχει άχαστους. Λίγο μετά τις 10, άχαστους έρχεται ο Νικόλας ο Ράπτης, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Κώστας Μαλιάτσης για να σας απογειώσουν το κέφι στο YouTube της Novibet. 10 η ώρα ακριβώς θα είναι στον αέρα. Και θέλω να σας πω για την Novibet, δυνατές συγκινήσεις και τα χαράματα. Αν απάντησες ναι, η Novibet, τότε σίγουρα είσαι ξύπνιος. Φέτος ζεις το παγκόσμιο στην Novibet, παρέα με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας. Η νυχτερίδα και η κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Γιατί το παιχνίδι της Novibet δεν σταματάει, ειδικά στο παγκόσμιο. Novibet.gr, κάθε το στοίχημα. Είσαι ξυπνιός, εννοεί, επειδή είναι βράδυ πολύ.
6: Ναι, ναι, ναι. Basil Bar, πες στον Μπαρίλα. Έγινε το πρώτο. Η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε ακόμα δύο προορισμούς. 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων και 19 με 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Basil Bar, πες στον Μπαρίλα. Ένα ταξίδι γεύσης για όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Πολλά φιλιάκια από την κατσαρόλα της αγάπης, πολλά φιλιά με αγάπη στον Πέτρο λένε. Ο Βασίλης είναι εδώ, πολλά φιλιά και στο Βασίλη, στο Γιώργο, σε όλους εσάς. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Να φύγουμε
6: Ελίνα
7: με...
6: Παπίλα.
7: Νικόλας Ράπτης. Να φύγουμε με σικάρι. Α, όχι, το γλυκό μεθύσι που έχει πιο κάτω. Για βάλτε, ανέβασέ το. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, τα λέμε αύριο στις 5.
8: Ευχαριστώ, το

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
5: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970.

0: 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2 εδώ σήμερα, παρεούλα, 9 Ιουνίου, χρόνια πολλά στα διδυμάκια που έρχονται πολύ ωραία πράγματα για αυτά, άντε, άντε γιατί και αυτά ταλαιπωρηθήκανε λίγο τον τελευταίο καιρό. Βέβαια υπάρχει άνθρωπος που πέρασε καλά, ε? Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, ενώ πώς είσαι, εννοείται ότι πάντα το έχω πάρει από την κουμπάρα μου εκεί στην Κρήτη, τη στέλνω και την αγάπη μου στα Λιβάδια. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Όταν λοιπόν τη ρωτάω τι κάνεις, μου λέει από καλά και πάνω. Επειδή λοιπόν αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σαν ατάκα, το ίδιο απαντάω και εγώ. Έρχομαι όμως και το και στέκομαι λίγο σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είμαστε καλά, πραγματικά περνάμε καλά, ή το λέμε για να μας πείσουμε? Αν πραγματικά δεν περνάμε καλά και προσπαθούμε λίγο να το αλλάξουμε, αυτό δεν θα έρθει από μόνο του, μόνο χρησιμοποιώντας μια ατάκα. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά ελάτε κοντά, πλησιάστε αυτό το οποίο αγαπάτε. Μην απομακρύνεστε από την ποιότητα που σας αξίζει. Και θα μου πεις τώρα, τα λες εσύ εύκολο? Γιατί δεν τα λέω καθόλου εύκολα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με, έχω περάσει και εγώ τις δυσκολίες μου, και χοντρές δυσκολίες, όχι απλά πράγματα, γιατί άλλο μπορεί να φαίνεται, άλλο μπορεί να ισχύει. Είναι ένας αγώνας, τα έχουμε πει όλα αυτά και τα λέμε συνέχεια καθημερινώς, το να προσπαθείς να μην προδώσεις και αυτά που πιστεύεις και αυτά που σε κάνουν να νιώθεις βασικά όμορφα. Αυτό είναι το νόημα, να νιώθουμε ό,τι ζούμε. Και αν δεν βγαίνει κάτι όμορφο, κάτι ωραίο μέσα από την ψυχούλα μας, να μην το ακουμπάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα το οποίο δεν μας αρέσει. Και ξέρεις κάτι, επειδή πολλοί έχουμε παρασυρθεί από όλο αυτό το κομμάτι του να αποδείξουμε την αξία μας, με το να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες, με το να κατακτήσουμε πράγματα, υλικά, αγαθά, και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε ευτυχισμένοι, εκεί έχει γίνει το λάθος. Και τι συμβαίνει? Πάρα πολλοί άνθρωποι, και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, προκειμένου να κατακτήσουμε όλα αυτά που σου λέω, αναγκαζόμαστε και ανεχόμαστε πράγματα τα οποία κάνουν κακό, προκαλούν τεράστια φθορά στην ψυχή μας. Έλα να το σταματήσουμε αυτό. Και αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, να το περιορίσουμε, και κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του, γιατί δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει την αλήθεια μας, και η αλήθεια υπερισχύει από την προσποίηση, από το ψέμα, από τα πάντα όλα. Και αν είσαι λίγο έτσι, το μυαλό σου το δουλεύεις, νομίζω ότι θα έρθει ακόμη πιο εύκολο όλο αυτό. Αυτά είχα να πω στο ξεκίνημα. Ξέρεις τώρα τι με έπιασε. Θα σου πω πολύ καλά τι με έπιασε. Έχω χρόνο μέχρι τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα. Παρέα πάντα με τη Λαβή and Rose. Εννοείται το κορίτσι μου το γλυκό, τη Δήμητρα την Κατσαφάδου, και όλα τα υπέροχα της προϊόντα της Λαβή and Rose, τα οποία μπορείτε να τα δείτε και να τα μελετήσετε και στο site της Λαβή and Rose, αλλά και από κοντά στα καταστήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. 10 χρόνια τώρα αυτό το κορίτσι έχει αποκτήσει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε κάποιο κατάστημα της Λαβή and Rose κάπου κοντά σας. Καλή διασκέδαση. Πάμε για τον Καπετάνιο. Έρχεται μετά και ένας Θοδωρής Φέρης για να υποδεχτώ ένα ουράνιο τόξο που μου φτιάχνει τη διάθεση, από τον Πέτρο τον Ιακωβίδη.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Για δώστε λίγο χέρια.

μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Το έχω πει πολλές φορές, ίσως γιατί αγαπώ πάρα πολύ το ουράνιο τόξο, τα χρώματα. Τώρα μιας και αναφέρθηκα στα χρώματα, θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα ρούχα, χρωματιστά μου ρούχα που έχω αποκτήσει, τα έχω πάρει από το Five Fashion, το αγαπημένο μου online shop, που πραγματικά, θέλετε κάτι να σας πω, δεν το λέω για να το πω, δηλαδή επειδή τώρα θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και τις δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ, είμαι μεγάλη φαν του Five, μεγάλη όμως φαν του Five Fashion. Αν μπείτε και στο Instagram θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ, και κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό, το στυλ δεν κοστίζει, ξεχωρίζει. Και εκεί όλο το team, τα υπέροχα πλάσματα, είναι τόσο καλά εκπαιδευμένες στο να κατανοούν και τις ανάγκες μας, και γενικά οτιδήποτε μας φτιάχνει τη διάθεση, το έχουν τόσο καλά που εγώ εβδομαδιαία ψωνίσω, δηλαδή αν μπορούσα και μέρα παραμέρα. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, γυναίκες είμαστε και καταλαβαίνεις ότι από αυτά δεν χορταίνουμε ποτέ. Το μόνο το οποίο έχεις να κάνεις για να διεκδικήσεις την δωρεπιταγή από το 5fashion.gr, μπες λίγο τώρα στο Instagram, με το που θα ανοίξεις και θα μπεις μέσα, θα δεις κάτι συγκλονιστικά δαντελένια κλειστά ψηλά εδώ στο λαιμό μπλουζάκια. Εγώ πήρα το λευκό για να το βάλω με ένα λευκό παντελόνι, ένα τζιν. Εντάξει, το λευκό, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το φανταστώ με κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι αν το συνδυάζεις με κάτι λευκό από κάτω, είναι το απόλυτο σύνολο. Το μαύρο τώρα είναι, άσε, μπορείς να το βάλεις αυτό όλο το χρόνο. Αυτά τα σορτσάκια τα πολύχρωμα, ένα τζιν δηλαδή, το οποίο και αυτό το πήρα. Και οτιδήποτε έχει να κάνει από κάτω με τύπου φούστες παρέο, με κάκτους, με φρούτα, με τι άλλο έχει εκεί, καλά φρούτα φέτος, φραουλίτσες, κερασάκια, όλα αυτά εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Ξαναλέω, οτιδήποτε έχει έτσι χρώμα και μου φτιάχνει τη διάθεση, δεν μπορώ ρε παιδιά. Φορούσα δηλαδή τώρα την Κυριακή που έπαιζα μουσική, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τις μπαντάνες, κατάλαβες, με τα λαχούρια. Ένα κόκκινο τέτοιο κοντό φόρμα, το οποίο ήταν κρουαζέ, άστο τώρα, δεν πάει ο νου σου. Και ένα πολύ ωραίο ύφασμα, όπου παρόλο που είχε ζέστη και αυτό ήταν χειμανικάκι μέχρι τον αγκώνα, δεν ήταν, αεριζόταν το σύστημα, δεν είχαμε τέτοια δέματα, κατάλαβες. Λοιπόν, μπες τώρα στο Viber του Σφαίρα, 6936101022. Θέλω να γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, αλλά πριν το ονοματεπώνυμό σου να γράψεις το όνομα από αυτό το online shop που αγαπώ πολύ, Five Fashion. Five ο αριθμός 5 και fashion η λέξη η αγαπημένη. Εντάξει, Five Fashion λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022. Επειδή χτες δεν έδωσα δωρεπιταγή, σήμερα θα το κάνω διπλό. Άρα δεν θα δώσω μία, θα δώσω δύο. Γιατί χθες είχαμε, παιδιά, την εκπομπή με την Μαριάννα την Παπαμακαρίου, που ήταν άστο τώρα εξαιρετική. Μπες να τη δεις αν δεν πρόλαβες χθες, δεν έχω λόγια. Άρα λοιπόν σήμερα έχω δύο δωρεπιταγές, έτσι γιατί έχω κέφια. Και επειδή χθες το χάρηκα όσο τίποτα άλλο αυτό το οποίο συνέβη, και για μένα, να ξέρετε, είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί καμιά φορά ακούω και συζητάω και με εσάς όταν βρισκόμαστε, Ράνια, να φέρεις εκείνο, να φέρεις τον άλλον, καλλιτέχνες, ξέρεις, πρέπει λίγο να είναι πιο οργανωμένο όλο το σκηνικό, έτσι ώστε όταν λίγο πιο οργανωμένο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει ο καλλιτέχνης να έχει τεράστια δισκογραφία. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό της συγκεκριμένης εκπομπής συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και καλλιτέχνες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν κάτι άλλο να μας δώσουν. Μπορεί, όπως καλή ώρα, η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, που είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, αλλά δεν έχει μεγάλη δισκογραφία, έχει όμως μια φωνή την οποία έπρεπε με κάποιο τρόπο να την ακούσετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε χτες, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται και η δυνατότητα και η ελευθερία εδώ από τον Σφαίρα 102,2, για να μπορέσω να βγω έξω από αυτά τα, πώς να το πω, από τα κολλήματα που επικρατούν και κυριαρχούν, και εμείς εδώ είμαστε για να τα ξεπερνάμε και να βρίσκουμε τρόπους να φέρνουμε σε εσάς εκπομπές που θα τις αγαπήσετε πάρα πολύ. Και για να αγαπήσετε μια εκπομπή πρέπει να
έχει αυτό το κάτι η φωνή. Και η φωνή της Μαριάννας Παπαμακαρίου πραγματικά όχι απλά έχει αυτό το κάτι, έχει αυτό το κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που έχουμε ακούσει. Το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που έχει τίτλο «Πήγε τρεις» και που πραγματικά δεν περιμένεις να το ακούσεις από τη φωνή της Μαριάννας, έκατσε γάντι στη φωνή της. Άλλο πράγμα. Εντάξει, το αγαπάμε και από το Μιχάλη, αλλά τώρα με την Μαριάννα είναι σαν να μας πήγε σε κάτι άλλο. Και αυτό είναι που αγαπώ εγώ περισσότερο από όλα σε αυτή την εκπομπή, ότι έρχονται ξανά τραγούδια που έχουν ενδεχομένως πάρα πολύ καιρό να ακουστούν και έρχονται, μη σου πω, και τελείως διαφορετικά, αλλά με αφορμή μάλλον αυτά πηγαίνουμε και στα άλλα πίσω, όχι για να συγκρίνουμε, για να τα γνωρίσουμε και να τα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο. Πήγε τρεις, Μαριάννα Παπαμακαρίου, από τη χθεσινή παρέα που κάναμε μαζί της εδώ στον Σφαίρα 102,2. Εσείς μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, δύο δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ η καθεμία, δηλαδή 200 σε σύνολο, από το Five Fashion. Το νου σας, στείλτε μου μήνυμα στο Viber

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Τι κάνουμε, μωρέ, τι κάνουμε. Γιατί ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα και σας έλεγα, στάθηκα λίγο σε όλο αυτό το κομμάτι, το ότι τρέχουμε όλοι σαν τους τρελούς να προλάβουμε deadlines, ναι, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες ή ότι είμαστε κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο από έναν ελέφαντα, ενώ μπορεί να είμαστε μικρά μυρμηγκάκια, χωρίς να σημαίνει ότι το μυρμηγκάκι, ξέρεις τι μπορεί να κάνει στον ελέφαντα. Να μπει με στα αυτή και αρχίζει και τριγυρνάει, μπορεί να τρελαθεί ο ελέφαντας. Μετά χάνει όλη την αξία και το μέγεθος. Γίνεται και αυτός πιο αδύναμος από το μυρμηγκάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάντε αυτά που αγαπάτε. Μην κολλάει το μυαλό σας σε αυτά στους τύπους και στα πρέπει. Θέλω να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και το πιο σημαντικό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε πείσει, τέλος πάντων να προσπαθήσει να σε πείσει. Είναι χάσιμο χρόνο. Και αυτή η προσπάθεια που κάνει ο άλλος για να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που θες εσύ θα πιστεύεις στον εαυτό σου. Και αν μπορείς να το κάνεις αυτό, να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι μεγάλη δύναμη να βάζεις αγάπη σε αυτό που κάνεις. Να αγαπάς οτιδήποτε κι αν κάνεις. Και τότε δεν χρειάζεται να φοβάσαι για τίποτα. Λίγο λίγο. Τι θα πάθεις, έρωτα? Ρε τι έχουμε πάθει με αυτή την εκπομπή με το Θοδωρή. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γράψει μια πολύ όμορφη ιστορία αγάπης. Γιατί βάλαμε πολύ αγάπη. Είδατε που σας τα έλεγα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες πήγα, είχε κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα, ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιά, είστε δερματολόγος. Μου λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε. Και ωραία, γιατριά, δεις λίγο, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471
8: Ναι!
9: 1212
8: Μπράβο!
10: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηγανισμούς. Εγώ πια.
17: Στον αγώνα.
19: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς.

0: Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Δεν μετανιώνω, τι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί τι είμαστε πλασμένοι με ατέλειες και με τελειότητες. Είμαστε και ευτυχισμένοι και δυστυχισμένοι και δειλοί και μαχητές και νικητές και ηττημένοι. Το ένα, να ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Δηλαδή, ή πρώτα θα βιώσεις το ένα και μετά θα έρθει το άλλο, ή πρώτα το άλλο και μετά θα έρθει το άλλο. Κατάλαβες, αυτά πάνε πακέτο. Το θέμα είναι ότι εκεί καταλαβαίνεις και την πραγματική αξία της οποιαδήποτε νίκης, της ευτυχίας, της χαράς. Θα σταθώ στη χαρά, γιατί αυτός που θα το κερδίσει θα χαρεί πάρα πολύ. MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το σφαίρα password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά σφαίρα 102,2, 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Ανακοινώνουν η παραγωγή το σφαίρα password, εσύ στέλνεις μήνυμα στο Viber, βγαίνεις στον αέρα, λες τη σωστή απάντηση, μπαίνεις στην κλήρωση και διεκδικείς το MG3 Hybrid Plus, ξαναλέω, αξίας 22.550 ευρώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι ένας διαγωνισμός που μας έχει ξετρελάνει και εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο δώρο, μεγάλη αξία του, εντυπωσιακό και μόνο δηλαδή που θα έχει και την ενέργεια του σφαίρα, θα απολαμβάνεις τα ταξίδια, θα ακούς και σφαίρα δυνατά. Εγώ θα πω και θα πειράξω και το ραδιόφωνο και θα το βάλω μόνο, δηλαδή θα βάλω στη μνήμη το σφαίρα μόνο. Άπαξ και πετύχω αυτοκίνητο που να έχει μόνο σφαίρα. Αλήθεια, εγώ προσωπικά, να ξέρεις, ζω για αυτές τις τιμές. Όταν βρίσκομαι έτσι με φίλους, μπαίνω μέσα και κοιτάω τι έχουν στη μνήμη του ραδιοφώνου. Επιτρέπεται από ελληνικά να έχεις σφαίρα, από ξένο μπορείς να έχεις music, από λίγο πιο έντεχνα μπορείς να έχεις ελληνικό. Θα ετοιμάσω ένα διαγωνισμό και το έχω πει σήμερα, πόσο του μήνα έχουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετρίτη 9 Ιουνίου. Εντάξει, διαγωνισμός για τις μνήμες του ραδιοφώνου στα αυτοκίνητα. Και ο τυχερός θα κερδίσει, κάτι θα βρούμε, κάποιο μεγάλο δώρο. Προς το παρόν, σφαίρα password, πιο μεγάλο δώρο από ένα αυτοκίνητο τέτοιας αξίας, νομίζω δεν παίζει κάτι άλλο. Όπου και να πάτε να κάνετε, να ακούσετε άλλους σταθμούς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζει κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο αυτό που είστε τώρα συντονισμένοι, σε μία από τις εκπομπές που κάναμε με την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη, γιατί ήταν πάρα πολύ γλυκιά αυτή η εκπομπή, ήταν τότε που η Ανδρομάχη ήταν με την κυλίτσα φουσκωμένη, είπε αυτό το τραγούδι που περίμενα πώς και πώς να υποθεί κάποια στιγμή από κάποιον καλεσμένο μας. Και το τραγούδι αυτό είναι τα Θαλασσόξυλα. Οι παλιότεροι της παρέας, νομίζω ότι το ξέρουν και το αγαπούν πολύ. Και η Ανδρομάχη ήρθε έτσι να το φέρει με μια πολύ ιδιαίτερη χρειά που έχει στη φωνή της ούτως ή άλλως στο σήμερα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα τρία κουρασάν, δύο στυλό, 7 τσίχλες και δύο χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
2: Ναι.
1: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
3: We'll
0: be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωμένο?

0: ερωτικά και ανεφόρων τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τέλεια, τέλεια, υπέροχα είναι όλα, η ζωή είναι ωραία, αυτό θέλω να σκέφτεστε, και οτιδήποτε σε αγχώνει, σε στρεσάρει, σου δημιουργεί αυτό το κατάλαβε σου, ότι πω από τι θα πάθουμε, ή βλέπεις κάποιον άρχεται και σε πιάνει αυτός ο πανικός, τρέξε εσύ, μην τον αφήνεις να σε πλησιάσει, ναι, ή πες μια δικαιολογία. Ξέρεις τι ωραία που είναι η δικαιολογία, αχ πονάει η κυλίτσα μου λίγο, δεν νιώθω καλά, ή το κεφάλι μου, πω, πω.

κάπως λίγο. Αυτό με την κυλίτσα και το κεφάλι είναι αυτό που κάνουμε και όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Όχι τόσο με το κεφάλι, με την κυλίτσα πολύ περισσότερο. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι τουλάχιστον 4-5 φορές μες τη βδομάδα με πονούσε η κοιλιά μου. Ναι, ναι, ναι, αφού όχι μόνο εγώ, τα περισσότερα παιδάκια. Άκου τώρα να δεις τι θέλω να σου πω για να σε φτιάξω. Τρέχει ένας διαγωνισμός, ουσιαστικά το αγαπημένο μας σφαίρα tour. Αυτή την περίοδο λοιπόν, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Μιλάμε για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Και εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάη, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ραΐντα και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ουσιαστικά να κάνεις follow στο Instagram τον Σφαίρα και τον Manesis Travel και να αφήσεις το σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Η φίλη μου η Κατερίνα από το Βόλο, να τη στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Είδα ότι με τάγκαρε, μου ήρθε μια ειδοποίηση. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορεί να με πάρει κανένας, γιατί υπάρχουν και κανόνες. Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε. Εγώ μόνο αν πληρώσω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αν μπω μέσα στο site του Manesis θα πληρώσω τα λιγότερα από οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα και μας ταξιδεύει παντού και σωστά και οικονομικά. Άκου τώρα να δεις, ψάχνοντας λίγο και σκαλίζοντας όλο αυτό το κομμάτι των Βαλτικών χωρών, είπαμε Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, έτσι. Η πρωτεύουσα στην Εστονία είναι το Τάλιν και είναι καλοδιατηρημένη μεσαιωνική παλιά πόλη και είναι μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Εντάξει, η Λετωνία, εκεί είναι η Ρίγα, έχει πάρα πολύ έντονη νυχτερινή ζωή και εντυπωσιακότατη αρνουβό αρχιτεκτονική και είναι και η μεγαλύτερη πόλη των Βαλτικών. Τώρα, και στην Εστονία και στη Λετωνία και στη Λιθουανία έχουν μια τρομερή γιορτή που είναι η γιορτή των τραγουδιών. Άκου τώρα να δεις τι κάνουν εκεί οι τύποι και πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε που συμβαίνουν, ρε παιδιά, στον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια, χοροδιακά για την ακρίβεια, και σε ορισμένες διοργανώσεις συμμετέχουν και δεκάδες χιλιάδες τραγουδιστές ταυτόχρονα. Η παράδοση αυτή συνδέεται με την ελληνική αντίσταση απέναντι στην σοβιετική κυριαρχία, οπότε έχει και ένα άλλο νόημα για τις χώρες αυτή η συγκεκριμένη γιορτή των τραγουδιών. Υπάρχει όμως, άκου τώρα, μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ, η νύχτα του θεωρινού ηλιοστασίου. Στη Λετωνία και στην Εστονία είναι κάτι σαν γιορτή και μάλιστα πάρα πολύ ιερή. Τι κάνουν? Ανάβουν τεράστιες φωτιές, τραγουδούν όλη τη νύχτα, φορούν στεφάνια από λουλούδια και περιμένουν την ανατολή του ηλίου χωρίς να κοιμηθούν. Εγώ αυτό θα σου πω ότι το κάνω πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Περιμένω την ανατολή του ηλίου. Αλλά τώρα τελευταία δεν μένω ξύπνια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια αντοχή. Κάποτε το έκανα αυτό. Τώρα ξυπνάω εκεί γύρω στις 5.30-6 και προετοιμάζομαι για την ανατολή. Δηλαδή έχω κάνει ήδη τον καφέ μου τον ελληνικό, τον κουπάτο, σκέτο. Εντάξει, με συγκεκριμένο χαρμάνι ελληνικού καφέ δεν μπορώ να πιω ό,τι και ό,τι. Έχω θέματα ψυχολογικά, να ξέρεις. Δηλαδή παίρνω από συγκεκριμένο καφεκοπτίο το οποίο είναι πάνω από 50 χρόνια, το ξανθό, το χαρμάνι. Άσε παιδάκι μου, τώρα έχουμε προβλήματα, τι να λέμε. Οπότε τι κάνω? Κάνω τον καφέ μου, κάθομαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έχω ένα συγκεκριμένο τραπεζάκι. Είναι η ηρωτελεστία, μην γελάτε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, πέρα από την ηρωτελεστία που μπορεί να έχει ο καθένας, είτε όταν ξυπνάει, είτε όταν είναι να απολαύσει το ποτό του, είτε όταν είναι να επιστρέψει σπίτι του για να αποφορτιστεί, πραγματικά το συγκεκριμένο ταξίδι, γιατί από αλλού το ξεκίνησα και πάντα αλλού καταλήγω, στις Βαλτικές χώρες που διεκδικείται από τον Σφαίρα 102,2, έχει πάρει.

πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις συγκεκριμένες χώρες, πέρα από τη γιορτή των τραγουδιών και τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου, έχουμε και την αναζήτηση του άνθους της Φτέρης. Άκου τώρα να δεις. Κατά τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου υπάρχει ο παλιός μύθος ότι η Φτέρη ανθίζει για μία μόνο νύχτα και όποιος βρει τον ανθό αποκτά τύχη και σοφία. Επειδή οι φτέρες στην πραγματικότητα δεν ανθίζουν, το έθιμο αυτό, να ξέρεις, έχει και λίγο έτσι ρομαντικό χαρακτήρα για τα ζευγάρια τα οποία χάνονται στα δάση και αναζητούν τον ανθό. Και στην ουσία θα σου έλεγα τώρα τι ανθό βρίσκουνε, απλά περνάνε καλά, άνα γεια σου. Από την άλλη, να ξέρεις ότι 23-24 Ιουνίου είναι το θερινό ηλιοστάσιο και αυτές τις ημερομηνίες, επειδή πλησιάζουμε, έχουμε 9 Ιουνίου, αυτές είναι οι λίγες στιγμές στην Ευρώπη που αισθάνεσαι ότι επιβιώνει μια αρχαία παράδοση η οποία έχει μείνει αναλύωτη στο χρόνο. Άρα, 23-24 Ιουνίου, αν έτσι τώρα να ρωτιέσαι και λες τώρα πού να πάω να κάνω ένα ταξιδάκι, για μπες λίγο και στο Manesis Travel να δεις εκεί πέρα μήπως προλαβαίνεις να το οργανώσεις. Εντάξει, από την άλλη παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό μας όπως σου είπα και δεν πληρώνεις τίποτα, δεν οργανώνεις τίποτα γιατί τα έχει κανονίσει όλα ο Manesis μαζί με το Σφαίρα, Σφαίρα Tour στις Βαλτικές χώρες. Απλά τα βήματα για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και καλή επιτυχία. Άσε με τώρα, έχω τρελαθεί με τον ανθό της Φτέρης. Πάμε να τον βρούμε, να χαθούμε μέσα στο δάσος, μπας και για να ερωτοτροπήσουν να γίνεται όλο αυτό το θέμα, το έχεις καταλάβει, έτσι. Χέρι έρημα κορμιά. Να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι που είπε η Μαριάννα Παπαμακαρίου χτες στην εκπομπή, ξεκίνησε την εκπομπή βασικά με αυτό το τραγούδι. Ήδη βλέπω ότι το έχετε αγαπήσει και το έχετε ξεχωρίσει. Περιμένω και δίνω λίγο χρόνο μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να έτσι βιώσω κι εγώ μαζί σας τι είναι αυτό το οποίο θα σας αρέσει περισσότερο. Και πάντα το κάνω αυτό. Βέβαια πολλά τραγούδια θέλουν χρόνο και για να καταλάβεις, να κατανοήσεις και να αποφασίσεις τελικά ποιο είναι το αγαπημένο σου ή ποια είναι τα αγαπημένα σου, θέλει και αυτό το χρόνο του. Λοιπόν, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube αν θέλετε να δείτε αυτή την εξαιρετική εκπομπή με τη Μαριάννα που κάναμε χτες, με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ.

Αχ, θέλεις να σου πω κάτι. Εσύ κάνε το καλό και ρίχνω στο γυαλό και μη σε νοιάζει τίποτα τώρα τι έκανε ο καθένας, αν σε εκμεταλλεύτηκε, αν δεν σε κατάλαβε, αν δεν σε σεβάστηκε. Θα έρθει αυτό το οποίο σου αξίζει και ο άνθρωπος ο οποίος αδικείται δικαιώνεται και αυτός που αδικεί έρχεται η στιγμή που την πατάει. Είναι πάρα πολύ... Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν το λέω γιατί θέλω να ηρεμήσεις και να ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο θα εκδικηθεί η ίδια η ζωή αυτών που δεν σου φέρθηκε καλά. Δεν σε νοιάζει. Εσύ την ώρα που τα κάνεις, όλα αυτά που κάνεις, έχεις βάλει αγάπη. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει. Εντάξει, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αλλά επειδή ουσιαστικά εσύ είσαι ο καθρέφτης της δικής σου συμπεριφοράς και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη τα λέει σωστά, είναι αλήθειες χωρίς φίλτρο, οπότε αυτό το βιβλίο ξέρετε ότι έχει γίνει απαραίτητο στη ζωή μας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και το... Έχετε αγαπήσει, γι' αυτό το λόγο έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Δεν είναι υπερβολές αυτά, είναι αλήθεια. Όσο για το Θοδωρή Φέρι, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι αυτό που ουσιαστικά προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ένας τον άλλον τι συμβαίνει με το κομμάτι των υπερβολικών συμπεριφορών από ερωτικής φύσεως. Νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι ήταν όλη η εκπομπή. Δηλαδή αυτό το βιντεάκι αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ποια είναι η σχέση που έχω εγώ με τον Θοδωρή και ποια είναι η σχέση που έχει και ο Θοδωρής με την ίδια τη ζωή. Για αυτό το λόγο αυτό το παιδί έχει αγαπηθεί

τόσο πολύ. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο καλλιτέχνης θα έχει διάρκεια, γιατί δεν έχει κόμπλεξ, γιατί δεν έχει θέματα, γιατί δεν έχει προβλήματα, γιατί ό,τι σκέφτεται το λέει και δυσκολεύεται πάρα πολύ να μπει σε κουτάκια και να λειτουργήσει με τα πρέπει. Άμα ο ίδιος νιώθει ότι δεν μπορεί κάτι να το υποστηρίξει, του φαίνεται. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Και αυτά που λέω πάλι δεν είναι υπερβολές, είναι η αλήθεια.

0: Ατμοσφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Ναι, ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη η πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω. Καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρει η VistaBet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών.

0: 10% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Μισό. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τα ξεκαθαρίσματα. Ξέρεις πόσες φορές την έχω πατήσει που επειδή εκείνη την ώρα που μπορεί να με πετύχει κάποιος δεν είμαι σε mood να κάνω διευκρινήσεις και λέω, αλλά μην αγχώνεις, θα τα βρούμε. Αυτό το θα τα βρούμε, παιδιά, μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Πάρα πολύ. Και μετά, ξέρεις, η εύκολη λύση είναι να κατηγορήσεις τον άλλον ότι δεν κατάλαβε ή δεν σεβάστηκε ή αυτό το θα τα βρούμε το θεώρησε ότι είναι σαν να μην σου χρωστάει τίποτα ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά τελικά δεν έχει άδικο εκείνη η πλευρά. Έχει άδικο η δική σου η πλευρά. Μάλλον εσύ έκανες το λάθος που είπες θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει το τα βρούμε τώρα. Τώρα ξεκαθαρίζουμε τι θα γίνει για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί συνήθως παρεξηγείσαι πάντα. Άκου τώρα για το λογαριασμό που θα πληρώσεις όμως σχετικά με το ίντερνετ, το οποίο θα είναι και εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και το ποσό είναι συγκεκριμένο 19,90, αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Το Day Fiber έχει κάνει τα ξεκαθαρίσματά του, στο λέει από την αρχή. Τώρα έρχεται να προσθεθεί και η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα, και όπου και να ψάξεις, ό,τι και αν τσεκάρεις, day fiber, αξιόπιστο, άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, σύν το σταθερό τώρα, ό,τι χρειάζεσαι. Εντάξει, όπου και να βρίσκεσαι. Πες στο day.gr/fiber για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ατμόσφαιρα 102,2 εδώ παρεούλα. Να ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα. Σήμερα είναι Τρίτη. Σκέφτομαι μήπως την Παρασκευή ετοιμάσω κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ και τη δική σας συμμετοχή. Το οργανώνω. Εντάξει, δώστε μου λίγο χρόνο. Το πολύ πολύ να σας το αποκαλύψω αύριο. Αλλά και να σας το αποκαλύψω τελευταία στιγμή. Δεν έγινε κάτι, γιατί δεν είναι ότι χρειάζεται να κάνετε κάτι. Ούτως ή άλλως παρέα κάνουμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Λαβίν Ρόουζ. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Μπείτε στο site της Λαβίν Ρόουζ, σας παρακαλώ πολύ, να δείτε, κορίτσια μου αλλά και αγόρια μου, γιατί δεν έχουμε μόνο για γυναίκες προϊόντα. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία καλλιντικά και για τους άντρες. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν έχουν ανάγκες οι αντρικές επιδερμίδες? Πρόσωπο, μαλλιά, σώμα, εννοείται προσφορές, πακέτα προσφοράς, εκπτώσεις, top offers, top αδυνατιστικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για καλοκαίρι, είναι παραλία θα πάμε, θέλουμε κάπως να είμαστε τα κορίτσια, να είμαστε λίγο έτσι πιο λίγο το δερματάκι. Μαγικές κρέμες για μάτια και χείλη, γιατί τα χείλη μην τα παραμερίζουμε, μην τα προσπερνάμε έτσι. Ξέρεις τώρα πόσο σημαντικό είναι διατομένα τα

χυλάκια και για, και για τα φυλάκια. Αλλά σε τα φυλάκια είναι, είναι ξεσκή εμφάνιση ρε παιδάκι μου. Όταν είναι έτσι λίγο ενυδατωμένα, juicy, μαλακά, είναι αλλιώς, φαίνεσαι αλλιώς. Λοιπόν, τα καλύτερα προϊόντα της Lavie & Rose και από το site αλλά και από τα φυσικά καταστήματα που μπορείς να επισκεφτείς, και είναι πάρα πολλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε αφήνω με τραγούδια της παρέας, δεν διακόπτω καθόλου, είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά σήμερα. Σήμερα είμαι εδώ γιατί θέλω να, θέλω λίγο χρόνο να οργανώσω αυτό που σας είπα, μπας και το κάνουμε αυτή την Παρασκευή. Αλλιώς έχουμε μπροστά μας, και όχι ότι είναι απαραίτητο τη μέρα η Παρασκευή, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα. Απλά θέλω λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να στήσουμε μαζί το DJ set το καλοκαιρινό, να μου πείτε και εσείς ποια τραγούδια αγαπάτε, όχι μόνο να βάλω δικά μου τραγούδια, ενώ αυτά που αγαπάω εγώ έχει κάνει ένα νόημα. Θέλω να έχετε συμμετοχή, να πρωταγωνιστούν και οι δικές σας οι επιθυμίες μέσα σε αυτό το set του καλοκαιριού.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έμφυα.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Από τις 13 Ιουνίου, το Αρτισανάλ υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Αρτισανάλ, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε.

0: Μπορείς δηλαδή.
1: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις.
1: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
0: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
1: Τι να σου πω.
2: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαίρι.

0: κέντρο. Το άλσος, η έγινα, το αγκίστρι, ο πόρος, η ύδρα, τις πέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα Τριτούλα, 9 Ιουνίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα που μου κάνατε και σήμερα. Έχει μείνει λίγο ακόμα χρόνος. Λίγο λιγουλάκι. Εντάξει, προλαβαίνετε. Έτσι είπα να το... Δεν το κάνω συνήθως. Έχει να κάνει με το διαγωνισμό για τις δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ, γιατί σήμερα είχα 2 από το Five Fashion. Οπότε μέχρι ακριβώς να δείξει το ρολόι 11, να στείλετε μήνυμα στο Viber, να γράψετε Five Fashion ονοματεπώνυμο και αποστολή 693-610-1022. Και καλή επιτυχία. Αγάπες μου γλυκές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα. Είστε τόσο... Τώρα εντάξει, δεν θέλω να ακούσω κάπως, γιατί αυτά δεν τα μπορώ κιόλας. Αλλά μου είστε πάρα πολύ σημαντικοί, να ξέρετε. Γιατί δεν είναι όλες οι μέρες εύκολες να ανοίξω το μικρόφωνο και να πω τα δικά μου. Αλλά νιώθω λίγο ότι ακουμπάω και τη δική σας τη διάθεση και την ψυχολογία και όλα αυτά που μπορεί να νιώθετε. Έστω κάτι από αυτά, όχι όλα. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στον Σφαίρα 102,2. Το νου σας.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102-2.
10: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Τριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και κάνει διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ποιοτική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΒΕΗ!
3: Τώρα, εκτός

0: από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: τον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά.
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επιμένεις.
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε.
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή.
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις.
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Να ζήσετε!
23: Σε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την Τάκρη.
0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.